96.6. Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες. Pepper 96.6.

Η ώρα είναι 6. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι Parov. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και διεκδικήστε ένα ταξίδι στη Βιέννη για να δείτε τον Parov Stellar live από

0: Καλημέρα, Peppers. Είναι το πρωινό Pepper εδώ μαζί σας κάθε μέρα. 6 με 10. Λίγα λεπτά μετά τις 6, λοιπόν, ο Θοδωρής Βαμβακάρης και ο Τάκης Γιαννούτσος. Και σήμερα Τετάρτη. Τετάρτη, λέει το εορτολόγιο Ιωακήμ, Ιωακημάκης. Είναι και ο μικρός Ιωακήμ, έχει και υποκοριστικό. Είναι ο Ιωακήμ από την Κρήτη. Είναι Μάκης, είναι Κιαράν και Κιάρα είναι που γιορτάζουν σήμερα.
1: Κιάνα.
0: Είναι Ιωακήμ και Άννης, ναι, δηλαδή. Είναι γνωστό Ιωακήμ και Άννης. Βέβαια, η Άννα γιορτάζει το Δεκέμβριο, αλλά αυτό είναι πώς το λένε, σετάκι Ιωακήμ και Άννης.
1: Οι γονείς της Παναγίας.
0: Οι γονείς της είναι. Έχεις τίποτα άλλο σήμερα, καμιά άλλη γιορτή σήμερα?
1: Όχι, δεν έχω καμία γιορτή. Έχω τη Διεθνή ημέρα για την προστασία της εκπαίδευσης από επιθέσεις. Και έχω και τη Διεθνή ημέρα Σουντόκου, το οποίο Σουντόκου όλοι πιστεύουμε ότι έχει ιαπωνική προέλευση, αλλά έχει ουσιαστικά γαλλικές ρίζες. Είναι κάτι εναλλακτικό του σταυρολέξου, περίπου χονδρικά, και μάλιστα λέει ότι το Σουντόκου είναι κάτι το οποίο σε βοηθάει πάρα πολύ στο να, για το μυαλό σου.
0: Όλα αυτά. Ξύνει το μυαλό, δεν κοιμάται, δεν το αφήνει να το πάρει ύπνος. Ναι.
1: Είναι αυτό που το κάνει, λέγεται μπατσάνια.
0: Σωστό. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10. Κυρίες και κύριοι, Peppers, καλημέρα σας. Ο Θοδωρής Βαμβακάρης, Τάκης Γιαννούτσος.

0: Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για εργατέχνης, για αμφιλεγόμενα εργατέχνης, για αυτή τη γνωστή μπανάνα, η οποία ήταν κολλημένη με μια ταινία πάνω στον τοίχο και έφτασε να πωλείται εκατομμύρια δολάρια, ο καθένας με τα γούστα και όλα αυτά, και τα διάφορα έργα έτσι μοντέρνας τέχνης που πηγαίνει σε διάφορα μουσεία και βλέπεις εκεί και τα λοιπά και λες τώρα πόσο σκέφτηκε αυτό ο καλλιτέχνης. Την περασμένη Πέμπτη λοιπόν σε μια γκαλερί, στην Merino Gallery, κάποιος έτσι συλλέκτης που ψάχνει διάφορα έτσι έργα περίεργα, είδε μια σκούπα. Λέει τώρα τι ωραία σκούπα είναι αυτή, λέει και τα λοιπά, και μάλιστα ήταν και μαύρη, ταλαιπωρημένη, μπερδεμένο καλώδιο και αυτά τέτοια. Κοίτασε μια
1: είπε
0: θέση.
1: Είπε ωραία για τη σκούπα, του αρέσει τη σκούπα.
0: Ναι, του αρέσει
1: η
0: σκούπα, ναι.
1: Είπε, είδε τη σκούπα και λέει τι ωραία σκούπα.
0: Και μάλιστα ήταν σε μια θέση σκούπα που ήταν αρκετή για να πει στον τον επισκέπτη ότι ήταν μέρος της έκθεσης. Πήγε λοιπόν κοντά στη σκούπα, την έβλεπε και τα λοιπά, την έκανα από εδώ, την έκανα από εκεί. Πάει σε έναν εκπρόσωπο τη γκαλερί και τη λέει, του λέει του εκπροσώπου πόσο κάνει αυτή σκούπα. Ο εκπρόσωπος δεν ήξερε ακριβώς τι γίνεται και του λέει πόσα προσφέρετε εσείς, και λέγω προσφέρω 4.000 δολάρια. Του λέει ο εκπρόσωπος γκαλερί, ναι φυσικά να την πάρετε τη σκούπα, αλλά δώστε μου λέει και ένα πιστοποιητικό γνησιότητας. Ψάχνουν από εδώ, ψάχνουν από εκεί, δεν βρήκαν κανένα πιστοποιητικό γνησιότητας και αποκαλέστηκε τελικά ότι ένας καθαριστής είχε ξεχάσει τη σκούπα του εκεί, σε ένα σημείο ας πούμε, και νόμιζαν ότι η σκούπα είναι έργο τέχνης. Ευτυχώς δεν έδωσε τα λεφτά.
1: Τον καημένο.
0: Την αναγνώρισε ένας άλλος υπάλληλος. Λέει αυτή η σκούπα, παιδιά, είναι που καθαρίζουμε εδώ πέρα.
1: Αυτός πήγε, αυτός την είδε, ο επισκέπτης πήγε και την είδε τη σκούπα εκεί, δεν την είδε διαδικτυακά.
0: Όχι,
1: δηλαδή
0: ήταν,
1: την είδε μπροστά του.
0: Όχι, ήταν εκεί, ήταν στην έκθεση, είδε μια σκούπα, του άρεσε, λέει αυτή είναι εργοτέχνης. Προσφέρω τέτοια.
1: Εγώ νόμιζα ότι την πάτησε διαδικτυακά, ότι την είδε στο διαδίκτυο και έκανε προσφορά διαδικτυακή.
0: Όχι,
1: γιατί πήγε εκεί και δεν τη σκούπα.
0: Όχι, παιδί μου, εκεί την είδε, εκεί τη σκούπα.
1: Ακόμα χειρότερα για τον άνθρωπο.
0: Μάλιστα κάποιο λέει το 2024 είχε πετάξει δύο κουτάκια μπύρα που θεωρούσε ότι είναι για πέταμα και ήταν χειροποίητο το έργο ενός καλλιτέχνη.
1: Α, ναι, που τα έχει ξεχάσει κάτω αυτό.
0: Αυτό είναι.
2: Pepper 96.6. Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3 με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι. Στον Sky. Add some Billie Eilish to your life.

0: Είναι λοιπόν σήμερα Τετάρτη, είναι 9 του μηνός και μένουν 9 μέρες για τη μεγάλη κλήρωση. Γιατί η μεγάλη κλήρωση Παρασκευή 18/9 θα αναδείξει τον νικητή. Ποιο νικητή? Του Paper Experience. Αυτόν ή αυτήν που μαζί με ένα φίλο, ένα φίλο του, μαζί με έναν άλλον παρεούλα του λοιπόν, θα πάνε ταξιδέψουν μέχρι Βιέννη για να δουν στο εντυπωσιακό Vienna City Hall τους, τον Eparov Stellar Live. 5 μέρες, 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλο Travel λοιπόν, όπως ξέρετε. Και τι έχουν αυτές οι μέρες? Έχουν τα αεροπορικά εισιτήρια, έχει τη διαμονή, όλα τα έξοδα, εισιτήρια για τη συναυλία, meet and greet με τον καλλιτέχνη, Vienna City Card 72 ωρών και φυσικά θα πάτε και μία μόνο ημέρα εκδρομή Salzburg. Όλα αυτά λοιπόν πώς θα τα κερδίσετε? Έχετε το νου σας Δευτέρα με Κυριακή και στις ώρες ακριβώς 6 το πρωί, 8, 10, 12 το μεσημέρι, 2, 4 και 6 το απόγευμα που θα ακούτε από την Ελένη Κολοκοτρώνη το Pepper Password. Μόλις το ακούσετε, μπαίνετε στο site μας pepper966.gr, συμπληρώνετε όλα τα στοιχεία σας και το Pepper Password εκείνης της ώρας και περιμένετε 9 μέρες Παρασκευή 18/9 εδώ στο πρωινό Pepper την κλήρωση για τον νικητή.
1: Pepper 96 και 6.
2: 5 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
3: Ο παλιό ρολόι του μικρού σταθμού.
2: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
3: Τα αποχωρίζουν.
1: Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6.

0: Καλημέρα, καλημέρα και πάλι. Είμαστε 9 λεπτά μετά τις 7. Είναι το πρωινό Pepper. Ταξιάνος και Θοδωρής Μπακάρης. Όπως είπαμε, σήμερα 9 Σεπτεμβρίου. Ημέρα Τετάρτη, με καιρό ζεστό. Σήμερα βέβαια το πρωινό είναι λίγο πιο δροσερό από ό,τι συνήθως. Θερμοκρασία σήμερα φτάσει στους 33 βαθμούς. Σήμερα Τετάρτη. Αύριο θα πάει στους 36. Παρασκευή, στην Αθήνα πάντα μιλάμε, πάλι 36, Σάββατο 35, Κυριακή θα αρχίσει να πέφτει λίγο θερμοκρασία και μπορεί να έχουμε και μια βροχή από το μεσημέρι και μετά, και τη Δευτέρα θα είναι πιο χαμηλή θερμοκρασία από το συνηθισμένο, γιατί λέει θα έχουμε και ένα κύμα ψυχρό και μάλλον θα αρχίσουμε να αποχαιρετάμε τις ζεστές μέρες.
1: Πόσο το 30 είναι κάτω από το κανονικό της Δευτέρας?
0: Η συνηθισμένη θερμοκρασία του Σεπτεμβρίου,
1: ναι,
0: η μέση μέγιστη είναι 29 βαθμοί. Άρα λοιπόν το 30 είναι πάλι στη μέση θερμοκρασία και λίγο πιο ζεστή. Αλλά την άλλη εβδομάδα θα έχουμε, λέει, μια φθινοπορεινή εισβολή με βροχές και μπορεί να πέσει θερμοκρασία γύρω στους 10 με 15 βαθμούς, έτσι υποστηρίζουν
1: μετεωρολόγοι. Από 30 να πάει 20, ωραία, απότομα. Πάντα σήμερα είχε δροσούλα πρωί, δηλαδή το ήθελε το μπουφανάκι.
0: Και στους 36 τώρα δεν είναι ψυχολογικό, να σου πω την αλήθεια, για Σεπτέμβριο, αλλά εντάξει, τι να κάνεις. Τι να πεις, μπορεί να διαμαρτυρηθείς. Λοιπόν, κίνηση στους δρόμους έτσι κανονική για την ώρα. Ο ήλιος έχει ανατείλει εδώ καμιά δεκαριά λεπτά περίπου και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Τάκης Γιαννούτσος και Θοδωρής Μπακάρης.

0: 96. In the night
1: time. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
2: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχει βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολική τσάντα κερδίζει δωρεπιταγή ίση με το 15% τη αξία τη. Max Stores. Μία στάση και τα έχει όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΒ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Οι στίχοι του έγιναν ποιήση. Τα τραγούδια του ενέμπνευσαν διαφορετικές γενιές. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ο Άνταμ Κοέν, γιος του σπουδαίου τραγουδοποιού, υποδέχεται στη σκηνή αγαπημένους Έλληνες καλλιτέχνες. Δήμητρα Γαλάνη, Κωνσταντίνος Φίτα, Νίκος Πορτοκαλούλου, Πάνος Μουσουράκης, Μανώλης Φάμελος, Σκιαθάρεσες, Ναλίσσα Γκριν και πολλοί ακόμα δημιουργοί ερμηνεύουν τραγούδια του εμβληματικού καλλιτέχνη. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας Δωρικής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
5: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
6: Σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.

0: www.radiomera.gr. Ε, και πού είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η προσφορά ισχύει μόνο για 4 μέρες. Γιάβα, φέτος μπες δυνατά.
1: Θέατρο Πορεία. Από 3 έως 15 Σεπτεμβρίου, early bird εισιτήρια για τις ευτυχισμένες μέρες, τον Βυσσινόκηπο, τους γείτονες από πάνω, το Hamlet Machine και στην παιδική σκηνή, τη Mob Umbrella. 5 παραστάσεις, μια νέα θεατρική περίοδος. Έκπτωση έως 40%. Κλείστε τώρα στο poriatheaters.com. Κανονίστε την πορεία σας.
2: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
3: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
4: Όσο ψάχνεις για δουλειά σκρολάροντας, προσπερνάς ευκαιρίες που μπορείς να συναντήσεις μόνο από κοντά. Έλα στις ημέρες καριέρας Αθήνας του καριέρα.gr και βρες το νέ σου. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Είσοδος δωρεάν. Απαραίτητη εγγραφή στο καριέρα.gr.

0: Καλημέρα και πάλι. Η Πέπερ είναι ο Πέπερ 96,6. Είναι ο Θοδωρής Μαμακάρης, είναι ο Τάκης Γιαννούτσος και είναι το πρωινό Πέπερ 6 με 10 κάθε μέρα σήμερα Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου. Και ένας Σεπτέμβρης σαν και αυτόν πριν 70 χρόνια ακριβώς, το 1956 δηλαδή, 9 του μηνός σαν σήμερα, κάνει την πρώτη του εμφάνιση σε τηλεοπτικό σοου ο Elvis Presley, πτυρικάς τότε 21 ετών, στο Ed Sullivan Show, ένα πασίγνωστο σοου για την εποχή με πολύ υψηλή τηλεθέαση και πολύ...
1: Και οι Beatles είχαν πάει εκεί.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δηλαδή, όλα τα καλά παιδιά εκεί πηγαίνουν.
0: Όλα τα καλά παιδιά από εκεί πέρασαν. Ναι. Σκέψου 56 τότε, δηλαδή 56 να έχεις τέτοιο πετυχημένο σοου στην τηλεόραση και με τόσο εξειδικευμένο με την μουσική. Όλοι πηγαίνανε βέβαια εκεί. Μάλιστα τη συγκεκριμένη μέρα ήταν άρρωστος ο Ed Sullivan, είχε ένα ατύχημα. Οπότε ήταν ένας αντικαταστάτης του. Δηλαδή δεν έζησε την πρώτη του Presley. Ερμηνεύει εκεί στα 21 του λοιπόν, τότε πριν 70 χρόνια, το Don't Be Cruel, το Love Me Tender και το Ready Teddy. Το Los Angeles. Με την ερμηνεία του λοιπόν αυτή, το Variety έγραψε ότι για πρώτη φορά στην ιστορία της δισκογραφικής βιομηχανίας ένας μόνος δίσκος πέτυχε 1 εκατομμύριο πωλήσεις πριν κυκλοφορήσει στο κοινό. Σκέψου, το 56 έχουν ήδη κλείσει, έχουν ήδη μάθει το να κάνουν booked δίσκο 1 εκατομμύριο άνθρωποι πριν να κυκλοφορήσει στο κοινό. Και τότε η τηλεθέαση ήταν 60 εκατομμύρια θεατές, το είδαν, δηλαδή περίπου το 82,6 των τηλεθεατών εκείνη την εποχή ήδη την ερμηνεία του Elvis Presley.
1: Άλλωστε εκείνη την εποχή δεν υπήρχε μεγάλος ανταγωνισμός πουθενά, δηλαδή αυτό ήταν πολύ δημοφιλείς εκπομπές, πάρα πολύ, ήταν πολύ δημοφιλή τηλεοπτικά σοου, πολύ δημοφιλείς σειρές. Δεν είχε τον ανταγωνισμό που έχει τώρα που βγαίνουν εκατοντάδες σειρές. Ναι. Ήταν συγκεκριμένα κανάλια στην Αμερική και ήταν, ας πούμε, πάντα εκπομπές τρίλι. Γι' αυτό έγινε. Μετά υπήρχε μεγάλο ανταγωνισμό.
0: Ναι, ναι. Μα και ο Presley.
1: Στο Σάλιμαν θα πήγαινε.
0: Άμα το σκεφτεί.
1: Δεν υπήρχαν 5 διαφορετικοί.
0: Ναι, όχι, λέω και ο ίδιο ο Presley, άμα το σκεφτεί, δεν είχε ανταγωνισμό. Μπορεί να έχει μουσικό ανταγωνισμό. Αλλά αυτή η περσόνα να κουνιέται, να τραγουδιέται. Να, πώ λένε, να χορεύει, να κουνιέται το κορμί του.
1: Μα ήταν ο Elvis. Μιλάμε για τον Elvis. Μιλάμε για τον καλύτερο. Όταν είσαι ο καλύτερο, δεν έχει ανταγωνισμό, είσαι ο καλύτερο.

0: Ο χθες ο πύργος του ΑΕΦΕΛ άνοιξε ξανά για το κοινό μετά από μια απεργία μιας ημέρας που είχε προκηρυχθεί ως αντίδραση στην απόφαση της διοίκησης του μνημείου. Η διοίκηση είχε ζητήσει από γυναίκες εργαζόμενες να παραμείνουν εκτός οπτικού πεδίου μιας θρησκευτικής ομάδας που επισκέφθηκε τον πύργο του ΑΕΦΕΛ. Το Δημαρχείο του Περισσιού, το οποίο διαχειρίζει το μνημείο, ζήτησε συγγνώμη για την παραβίαση αυτής της Δημοκρατικής Αρχής της Ισότητας στη Γαλλία. Αυτή η κινητοποίηση είχε προκληθεί μετά από μια απέτηση μιας ινδουιστικής ομάδας που επισκέφθηκε το πύργο του ΑΕΦΕΛ το Σάββατο, και μάλιστα σε ανακοίνωση οι εργαζόμενοι δήλωσαν ότι αντιδρούν σε επαγγελματικές οδηγίες που οδήγησαν στην παραγκόνηση και την αντικατάσταση των γυναικών εργαζομένων λόγω του φίλου τους. Έγινε αυτό, το δέχτηκε τότε η διοίκηση το Σάββατο. Αντικαταστάθηκαν σε ορισμένα πόστα γυναίκες από άνδρες. Όλες οι γυναίκες εργαζόμενες έλαβαν εντολή να μην διέρχονται και να μην εισέρχονται σε συγκεκριμένους χώρους, όσο ήταν εκεί αυτή η ινδουιστική αντιπροσωπεία. Οι εργαζόμενοι σοκαρίστηκαν και έκαναν αυτήν την απεργία, γιατί βρέθηκαν σε μια κατάσταση βαθιά αντίθετη προς τις αξίες της ισότητας και της μη διάκρισης. Αυτό το θρησκευτικό κίνημα, το οποίο επισκέφθηκε και επέβαλε το σχετικό αίτημα, ζήτησε συγγνώμη για αυτή την απέτηση. Ο δήμαρχος της πόλης είπε ότι θα γίνει έρευνα για να μην ξαναγίνει αυτό το ζήτημα, γιατί βέβαια είναι προφανές αυτό το πράγμα, ότι όταν επισκέπτεσαι μια χώρα που έχει συγκεκριμένες αξίες, πρέπει να σέβεσαι τις αξίες της χώρας, την οποία επισκέπτεσαι. Άρα λοιπόν, όπως κάνεις και εσύ ως επισκέπτης σε άλλη χώρα και δεν έχεις απέτηση από τη χώρα που επισκέπτεσαι, να καταπατήσεις αξίες επειδή πας εσύ εκεί. Είναι προφανές αυτό.
1: Ναι. Επιλογή σου είναι να πας κάπου, δηλαδή που έχει νόμους, κανόνες, θρησκείες, οτιδήποτε. Δική σου επιλογή.
0: Δεν μπορεί να ζητάς τέτοια, να έχεις τις απαιτήσεις. Λοιπόν, είμαστε 27 λεπτά πριν από τις 8. Είναι το πρωινό Pepper, Mind If I Stay, Κατεμπόστανη, που μας έκανε και μια επίσκεψη στην Ελλάδα το καλοκαίρι.
2: Hi, we are Κατεμπόστανη and you are listening to Pepper 96.6. Pepper.

0: Το 96,6 θα το ρίξουμε μακάρι στα εξηγενότητας. Είμαστε 20 λεπτά πριν τις 8 και μπορεί κατεμπόσταν που έλεγες πριν να ήρθαν και το καλοκαίρι. Έχουν έρθει πολλές φορές για συναυλία, εμφανίσεις, εκδηλώσεις. Αλλά ένας άλλος που έρχεται και μας αγαπάει και το έχει αποδείξει είναι ο Σίβερτ Χόγεμ και θα είναι πάλι εδώ το ερχόμενο Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό αυτή τη φορά. Και ο 96,6 για άλλη μία φορά εξασφάλισε για ένα τυχερό ακροατή το απόλυτο συναυλιακό δώρο. Φυσικά προσκλήσεις για να απολαύσει τη συναυλία με την παρέα σου, εννοείται, αλλά meet and greet για δύο άτομα, μια αποκλειστική συνάντηση δηλαδή με τον Σίβερτ Χόγεμ, όχι μόνο για φωτογραφία, για να τα πείτε όσο έχει χρόνο να κάτσετε παρέα, και έχει και αφιερώνει χρόνο, και ένα βινίλιο best of για να έχει τις μεγαλύτερες επιτυχίες του στην προσωπική σου συλλογή. Αυτό λοιπόν είναι αληθινή μουσική εμπειρία, άλλη μια Pepper Experience, όχι εκείνη με τα ταξίδια. Εδώ έρχεται τώρα ο καλλιτέχνης και εδώ θα τον γνωρίσουμε από κοντά.
1: Άλλωστε είχαμε κάνει και το Pepper Church Session με τον Σίβερτ Χόγεμ.
0: Ένα από όλα.
1: Που είχε έρθει εδώ και ειδικά για τους ακροατές του Pepper 96,6, μια έτσι φοβερή στιγμή εκεί στη φοβερή Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου.
0: Ναι, βέβαια. Το έχει δείξει, δεν είναι μόνο ότι το λέει ότι του αρέσει η χώρα, πραγματικά το έχει δείξει εμπράκτος. Οπότε λοιπόν, για να είστε εσείς ο τυχερός που θα κερδίσετε τις προσκλήσεις για τη συναυλία, τον Meet and Greet να τα πείτε μαζί. Και το βίντεο είναι
1: δύο προσκλήσεις. Ο τυχερός ακροατής παίρνει δύο προσκλήσεις.
0: Με την παρέα του φυσικά. Συμπληρώνεστε φόρμα συμμετοχής στο site μας pepper966.gr. Απλά τίποτα, συμπληρώνω ένα φόρμα συμμετοχή και μπαίνει στην κλήρωση, η οποία θα γίνει την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου.

0: Ένα πραγματικά γλυκό πρωινό, όπως λέει και το τραγούδι. Σήμερα λοιπόν, Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου. Πάμε σε προωθητικά μηνύματα. Από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom, στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App, στο ίντερνετ το δικό σου θα είναι το Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα, όπου και αν βρεθείς, με τον όποιο τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας telecom.gr.
1: Αν θέλεις λίγο καλοκαίρι ακόμα, το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργεια σε περιμένει στο Πάρκιο Σίνεμα Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταυροσνιάρχους. Κάθε Παρασκευή μέχρι 11 Σεπτεμβρίου, αγαπημένες παιδικές ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο. Η εμπειρία ξεκινά πριν από την προβολή. Έλα νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge του φυσικού αέριου για να χαλαρώσει, να απολαύσει το κερασμένο popcorn και να κρατήσει την ανάμεση τη βραδιά με μια φωτογραφία στο photo booth. Δες το πρόγραμμα των προβολών στο φυσικό αέριο Ελλάδος.gr και λάβε μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα.
0: Και με χρηματικά έπαθλα συνολικού ύψους 300.000 ευρώ ολοκληρώθηκαν τα 17η βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας Στέλιος Χατζιωάννου 2026, με τη φετινή διοργάνωση να καταγράφει ρεκόρ 62 συμμετοχών. Το πρώτο βραβείο των 150.000 ευρώ απέσπασε η Loop CV του Γιώργου Αβγενάκη. Το δεύτερο βραβείο των 100.000 ευρώ απονεμήθηκε στην iSpace των Νικηφόρου Κριτικού και Γρηγόρη Στάθινο. Το τρίτο βραβείο ύψους 50.000 ευρώ κέρδισε η Vivestia Booking and Meta Search Platform των Ανδρέα Γκίνη και Γιώργου Κονταξή. Τα βραβεία που διοργανώνονται από το Στέλιος Philanthropic Foundation στηρίζουν από το 2008 τη νέα επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρήσεων στην Ελλάδα.
2: Η Βιέννη ξέρει από βάλς, αλλά αυτή τη βραδιά χορεύει Parov Stelar.
3: I am Parov Stelar. You are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
2: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση.
4: Pepper Experience.
2: Όταν η μουσική γίνεται προορισμός.
5: Add some pepper to your life. Pepper 96 και 6.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.

0: στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
2: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
1: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
3: για την τέλεια. Μα στοιχωτή η υφή.
1: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
4: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
1: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
5: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
1: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
2: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
1: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
6: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
7: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
8: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
9: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
10: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι

0: Γιάννη, ωραία τα είπες.
1: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάση επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6.
3: Η ώρα είναι 8. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι συναυλία. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και διεκδικήστε ένα ταξίδι στη Βιέννη για να δείτε τον Power of Stellar live.

0: Καλημέρα, καλημέρα και πάλι. Είμαστε 8 λεπτά μετά τις 8. Είναι το πρωινό Πέπερ, Τάκης Γιάννος και Θεοδωρής Μπακάρης. Σήμερα 9 Σεπτεμβρίου, σύναξη των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης. Είναι οι γονείς της Παναγίας. Ο Ιωακήμ γιορτάζει κατά κύριο λόγο. Φαντάζομαι και κάποιες Άννες γιορτάζουν σήμερα, αν και η γιορτή είναι το Δεκέμβριο. Τώρα λοιπόν που μιλάμε για ονόματα, έχουμε μιλήσει πολλές φορές για τα ονόματα που προέρχονται από σύμπτυξη άλλων ονομάτων. Είναι μια μόδα των τελευταίων αρκετών χρόνων. Το εορτολόγιο.gr έχει κάνει μια βάση δεδομένων που έχει όλα, πάρα πολλά ονόματα που είναι από σύμπτυξη άλλων και συνεχώς προστίθεται γιατί ο κόσμος στέλνει ονόματα. Το ίδιο το site δεν πολύ συμφωνεί με αυτή την τακτική. Λέει ότι οι αξίες υπατροπαράδοντες ισοπεδώνονται στο βωμό της παγκοσμιότητας, αλλά έτσι λέει το μισθό. Εγώ δεν συμφωνώ. Εντάξει, ο καθένας λέει ό,τι θέλει το παιδί του και φαντάζομαι και το.
1: Παγκοσμιότητα στα ονόματα.
0: Παγκοσμιότητα στα ονόματα.
1: Βρήκε και εκεί θέση η παγκοσμιότητα.
0: Λοιπόν, εκεί λοιπόν σε αυτή τη λίστα και στη βάση δεδομένων βρίσκουμε αρκετά ονόματα που πραγματικά δεν ήξερα. Όπως ο Πανόλιας, που είναι ο Παναγιώτης και η Ηλίας. Ο Πανόλιας, γεια σου ρε Πανόλια, Παναγιώτης και η Ηλίας. Η Μαρόλ, που είναι Μαρία και Όλγα, γίνεται το Μαρόλ.
1: Η Σαδιά. Μαρόλ σαν τέτοιο, σαν τρόπο μαγειρέματος.
0: Για πορευματικό. Και η Σαντιάνα, που είναι από το Κυριακή και το Άννα. Και υπάρχουν και πάρα πολλά. Αυτό όμως που είδα που το ανέβασε ο Γιώργος Τσαγκώζης, δεν το έχω ξαναδεί και νομίζω ότι μπορεί να το βάλουν στη λίστα αυτή. Είναι το Φεδόργιος. Με αλφα γιώτα και ωμέγα. Το Φεδόργιος είναι από το Φέδον και το Γιώργιος. Το είδαν από μια τούρτα που είχε γίνει, τούρτα γενεθλίων, χρόνια πολλά Φεδόργιε.
1: Αλλά έγινε κόλαση χτες με αυτό το. Ειδικά το Λούμπερ δηλαδή ήταν η καλύτερη του τρίτη χτες με, με το Φεδόργιο.
0: Έτσι λοιπόν και από κάτω, είχε διάφορα σχόλια. Ήθελαν Φέδονα λέει, αλλά ο παππούς ήταν Γιώργος. Και κάπως έτσι έφτασε λέει ο Ζαχαροπλάστης να το διαβάσει 8 φορές πριν το βάλει στην τούρτα. Και εμείς να σχολιάζουμε κάτω από το πώς. Όντως το Φεδόργιος δεν ήταν πάρα πολύ εύκολο. Κάποιος λέει, τι θα πει, θέλω το τάδε όνομα μόνο. Εκτός και αν το είχαν τάξει το παιδάκι σε κάποιον Άγιο. Αλλά στην περίπτωση λέει, δεν βάζει δεύτερο όνομα. Έχει αντίρρηση αυτός ο χρήστης. Σχολείο στρατό θα το φωνάζουν Φιδόργιε, λέει το καημένο. Εντάξει, εκεί θα έχει, ένα bullying. Έχω χειρότερο, λέει. Ο πιο έξυπνος λέει χειρισμός ανοίξει σε καπάτσα γνωστή που έβγαλε την κόρη Σταυρούλα, Ιωάννα, και τη φώναζε Βάνα. Μια χαρά. Και επίσης λέει, αν λέγεσαι λέει Ασπασία και Ειρήνη, θα λέγεσαι Ασπιρίνη. Με ψινόγιώτα και ήττα. Αυτό το γράφουν με όμικρον πάλι καλά. Το Φεδόργιος.
1: Ναι. Μα ήταν φοβερή έμπνευση αυτό το Φεδόργιος. Δηλαδή, ναι. Πώς τους ήρθε τώρα αυτό το πράγμα. Καλύτερα να το πεις δύο ονόματα που φωνάζουν κάποια παιδιά. Αλέξανδρε, Γεώργιε, Νικόλα, Εσπυρίδωνα. Καλύτερα να το φωνάζει έτσι.
0: Γι' αυτό είπα στην αρχή για τις συμπτύξεις.
1: Ναι,
0: γιατί οι συμπτύξεις είναι συγκεκριμένη κατηγορία, ας πούμε, που είναι πολλά ονόματα συμπτύξεις άλλων ονομάτων.
1: Ναι, είναι.
0: Υπάρχουν τα ονόματα σύνθετα. Ναι, αυτά είναι.
1: Ναι, έχουν γίνει.
0: Που τα κάνουν, για να μην λέγει σε δύο ονόματα, το κάνει ένα. Αλλά και έχει η φαντασία, ρε παιδί μου, των γονέων. Τη βλέπει.

0: Η Βιέννη ξέρει από βάλς, αλλά αυτή τη βραδιά χορεύει Parov Stelar.
1: I am Parov Stelar. You are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
0: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
0: Όταν η μουσική γίνεται προορισμός.
2: Pepper 96.6.
3: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
4: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Σπούδασε στο UNIC Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
6: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
7: Είμαι ο Φιλέας.
8: Και εγώ η Φογκ.
7: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
8: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
7: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
8: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
7: Και πώς γίνεται αυτό?
8: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
7: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
8: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
9: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
10: Έχετε δει τι παίζει στο app της BigWin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
2: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
1: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
3: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.

0: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
1: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
2: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον

0: Εδώ είμαστε λοιπόν στο Πέπερ 96,6. Είναι το πρωινό Πέπερ. Ο Θοδωρής Μαυακάρης και ο Τάκης Γιαννούτσος κάθε μέρα 6 με 10 εδώ μαζί. Η ώρα είναι 23 λεπτά μετά τις 8. Είναι 9 Σεπτεμβρίου, είναι Τετάρτη και σε δύο μέρες από τώρα ξεκινούν και τα σχολεία. 11 Σεπτέμβρη, Παρασκευή, πέφτει. Ωραία ξεκινάτε, παιδιά. Ωραία ξεκινάτε. Δεν μπορώ να πω. Παρασκευή και να έρχεται Σαββατοκύριακο, μια χαρά είναι. Ένα από τα θέματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι γονείς ή δεν το αντιμετωπίζουν οι γονείς, είναι δύο περιπτώσεις, είναι τι συμβαίνει και πώς χειριζόμαστε και διαχειριζόμαστε τα οικονομικά του παιδιού. Αυτό που λέμε το χαρτζιλίκι του, το οποίο είναι ένα πολύ μεγάλο σχολείο, δεν δίνουμε πάρα πολύ βάση σε αυτό, και όμως από την αρχή, μαθαίνοντας το παιδί πώς να χρησιμοποιεί τα χρήματα που του δίνουμε, χτίζεις μια πολύ καλή σχέση με τα οικονομικά του παιδιού. Υπάρχουν 2-3 tips τα οποία λένε οι ψυχολόγοι και οι παιδοψυχολόγοι να ακολουθούμε για το παιδί, για το χαρτζιλίκι του. Ένα από όλα αυτά είναι ότι ξεκινάμε με ένα σταθερό και ξεκάθαρο ποσό. Του λες δηλαδή του παιδιού, θα σου δίνω τόσα χρήματα, τα οποία φυσικά είναι διαφορετικά για ένα παιδί δημοτικού, διαφορετικά για γυμνασίου, διαφορετικά για έφηβο που βγαίνει έξω. Τόσα χρήματα για τόσο διάστημα. Δηλαδή, εβδομαδιαίο θα είναι, μηνιαίο θα είναι, διμηνιαίο θα είναι. Το κανονίζεις με το παιδί και του λες αυτό είναι και δεν έχεις τίποτα άλλο. Το δεύτερο που συμβαίνει είναι ότι όταν για κάποιο λόγο το παιδί τα χαλάσει αυτά τα λεφτά, σε κάτι που είδε, τα ξοδέψετε, εκεί είναι να μην καλύψουμε. Η πρώτη παρόρμηση του γονέα είναι: α, εντάξει, δεν περάσει, θα σου συμπληρώσω εγώ. Αυτό είναι τεράστιο λάθος. Τελείωσε. Πρέπει να ξέρει, αυτά είναι τα λεφτά, αυτά θα χρησιμοποιήσει.
1: Και πώς θα πάρει την τυρόπιτα την άλλη μέρα το παιδί?
0: Δεν θα πάρει την τυρόπιτα.
1: Θα πεινάσει.
0: Θα νηστέψει. Την άλλη μέρα θα πάρει, άμα πάει σχολείο, θα πει: μαμά, φτιάξε μου ένα τοστάκι.
1: Υπάρχει και το αντίθετο, να κρατάει τα λεφτά, να κάνει οικονομία.
0: Υπάρχει και αυτό.
1: Να πάρει κάτι που θέλει.
0: Ναι, ναι, ναι. Ένα τρίτο από τα τέσσερα που λένε είναι ότι να μπορέσουμε να ξεχωρίσουμε στα παιδί, ειδικότερα στα μικρά παιδιά, το θέλω από το χρειάζομαι. Δηλαδή, μπροστά σε ένα κατάστημα που λέει μπαμπά να το πάρω αυτό, μαμά να το πάρω αυτό, του λες εκείνη την ώρα, τώρα το χρειάζεσαι αυτό ή απλά σου άρεσε γιατί το είδες σε κάποιο βίντεο, το είδες να το έχει κάποιο φίλο σου. Και ένα τελευταίο είναι η αποταμίευση.
1: Και αν σου απαντήσει, το είδα σε ένα βίντεο ενός φίλου μου.
0: Άρα δεν το χρειάζεσαι. Άρα θα πάρουμε αυτό που χρειάζεσαι, ναι. Και ένα τελευταίο είναι να του μάθουμε την αποταμίευση με πολύ σωστό χαρακτήρα και όχι αφηρημένο. Δηλαδή, α, μάθε παιδί μου να αποταμίευεις λεφτά. Το ωραίο είναι να του πεις συγκεκριμένα. Μπορείς να κρατάς 2 ευρώ τη βδομάδα στην άκρη. Μπορείς να μάθεις να κρατάς 1 ευρώ τη βδομάδα στην άκρη από τα λεφτά που σου δίνω.
1: Και σε ένα μήνα θα πας σινεμά.
0: Και σε ένα μήνα.
1: 2 ευρώ στην άκρη τη βδομάδα και σε ένα μήνα θα πας σινεμά.
0: Ναι.
1: Ωραία, μια χαρά.
0: Όχι, ρε παιδί μου, σε ένα μάθημα θα πας με τα δικά μου λεφτά. Ναι. Δεν του λες.
1: Όχι,
0: του λες με τα λεφτά βάζεις, που σου δίνω, θα κάνεις αποταμίευση. Να μάθεις να κάνεις αποταμίευση. Είναι 4 πράγματα που δεν είναι δύσκολο.
1: Εντάξει,
0: να το μάθεις.
1: Έχει εδώ πολλές παραμέτρους. Έχει παράμετρο, ξέρω εγώ, ο περίγυρος, ο κοινωνικός του παιδιού. Είναι ζητήματα, αλλά σαν βάση είναι σωστό. Θυμάμαι σαν τώρα, σε ένα ταχυδρομείο της Αγίας Παρασκευής συγκεκριμένα, την εποχή της πολύ κρίσης, που είχε πάει μια μαμά με ένα παιδάκι που είχε τον κουμπαρά του. Και ήθελα, ας πούμε, να ξεκλειδώσει τον κουμπαρά, ας πούμε, για να πάρουν τα λεφτά από μέσα, γιατί τα χρειάζονταν η οικογένεια.
0: Ναι, ναι.
1: Ένα κλάμα το παιδί. Το παιδί έκλαιγε, έλεγε τα λεφτά μου και τα λεφτά. Δεν μπορούσε να καταλάβει το παιδάκι τώρα.
0: Ναι, αυτό είναι τραγικό.
1: Τα χρειάζονταν η οικογένεια.
0: Τραγικό,
1: δηλαδή ήταν τραγικό.
0: Αυτό είναι τραγικό και από τις δύο πλευρές.
1: Ήταν μια τραγική. Κατά την περίπτωση του παιδιού δεν είναι τραγικό. Τι να κάνει το παιδάκι. Του πήραν τον κουμπαρά.
0: Τι άλλο, αφού δεν λες ότι έκλαιγε.
1: Έκλαιγε, ναι, όχι.
0: Αυτό λέω. Είναι τραγικό
1: και αυτές τις δύο.
0: Και ο γονιός
1: δεν μπορούσε να αντιδράσει.
0: Δεν θα ήθελε να έρθει σε αυτή τη θέση και το παιδί δεν ήταν ωραίο που είχε.
1: Και ο γονιός, τι να κάνει εκείνη την εποχή.

0: Είναι το πρωινό Πέπερ, είμαστε 15 λεπτά πριν από τη, 15, μάλλον 25 λεπτά πριν από τις 9. Αυτό που λέγαμε προηγουμένως για τη συμπτύξη ονομάτων, θα σκίνησε τον ενδιαφέρον. Δόκτωρ Τόμι λέει, σκεφτείτε, τι να πω κι εγώ, Χρυσόστομος λέει, κλάψ μόνο, σαν σκύλος είναι το Τόμι, που τον φωνάζουμε Δόκτωρ Τόμι.
1: Το Χρυσόστομος καλύτερα... είναι, δεν είναι μίξη δύο ονομάτων, έτσι,
0: ναι,
1: Τόμι.
0: Ναι.
1: Καλύτερα,
0: καλύτερα να με βάφτισα, λέει Γκοτζιλιάδη. Η Βασιλική λέει: δούλευα σε σχολή χώρο πριν από κάποια χρόνια σε γραμματεία. Έχετε λοιπόν ένα κοριτσάκι δημοτικού 5η-6η και ρωτάω ονοματεπώνυμο για να προχωρήσω στην εγγραφή και μου λέει Χριστιρίνα. Και τη λέω: τσακωνόντουσαν οι γονείς σας, οι γιαγιάδες, Αν έχετε κι εσείς παρόμοιες περιπτώσεις, στείλτε μας είτε στο chat, στείλτε μας είτε στο Viber 6973-966-966.
1: Εμένα η δική μου περίπτωση είναι σαν του Τόμι, το οποίο με έχουν βαφτίσει Φώτη και από την πρώτη μέρα με φωνάζανε Τάκη. Ναι. Κανείς δεν ξέρει το Τάκη. Το πρώτο που τη έρχεται είναι Παναγιώτης και εγώ Δημήτρης. Μόλις ακούνε Φώτης, αρχίζουν. Και γιατί το λέτε το έκανε ναι. Τάκη. Άντε να εξηγήσει ότι.
0: Άντε να εξηγήσει κάθε φορά.
1: Ούτε Φώτης βαφτίστηκα εγώ, ούτε Τάκη το είπα εγώ.
0: Λοιπόν, λέγαμε προηγουμένως για τους Καντεμπόσταν που είχαν έρθει το καλοκαίρι στην Ελλάδα. Μαζί με Σκαντεμπόσταν ήταν και ο Πάροφ Στέλλαρ, που τον αγαπάμε πάρα πάρα πολύ στην Ελλάδα. Γι' αυτό λοιπόν το Pepper Experience ταξιδεύει στη Βιέννη να δει τον Πάροφ Στέλλαρ σε μια συναυλία που θα δώσει αυτή την υπέροχη πόλη της Ευρώπης στις 4 Δεκεμβρίου. 5 μέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα, εισιτήρια για τη συναυλία και meet and greet με τον Πάροφ Στέλλαρ. Και επίσης Βιέννα City Card 72 ευρώ και για τα 2 άτομα για να εξερευνήσετε τη Βιέννη. Και μια ωραία μονοήμερη διαδρομή στο Salzburg. Για να ζήσετε λοιπόν αυτή την εμπειρία, ακούτε το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα ως Κυριακή στις 6, στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4 και 6 το απόγευμα. Όταν το ακούτε, το καταχωρείτε στη φόρμα συμμετοχή στο pepper96.gr και μπαίνετε στην κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή μας.

0: Το Υπουργείο Πολιτισμού εξέπληξε όχι μόνο εμάς με την υποψηφιότητα της σπασμένης φλέβας στα Όσκαρ, εξέπληξε και τον ίδιο Γιάννη Οικονομίδη, που χτες διαβάζοντας διάφορες δηλώσεις του από εδώ από εκεί, είναι όσο ειλικρινής φανταζόμαστε. Συγγνώμη, όσο ειλικρινής φανταζόμαστε ότι είναι αυτός ο άνθρωπος. Είναι, λέει, μια ωραία διάκριση. Είναι μεγάλη τιμή σε ό,τι προτείνει η χώρα σου για καλύτερη ταινία της χρονιάς, της σεζόν, να εκπροσωπήσει την παρτρίδα. Και είπε λοιπόν στην ΕΡΤ ότι το μάθα χτες και εγώ το απόγευμα, όπου το μάθατε κι εσείς. Με πήρε τηλέφωνο ένας φίλος δημοσιογράφος και μου λέει: μας ήρθε ένα mail από το Υπουργείο Πολιτισμού. Εγώ το είχα αποθήσει λίγο αυτό, λέει, με τα Όσκαρ. Μετά όλο αυτό το σκηνικό με τα βραβεία ήρθε, ότι τα άφησα όλα πίσω, δεν ασχολούμουν. Με τον Βασίλη Μπισμπίκη μίλησα κατευθείαν και εγώ του το ανακοίνωσα. Χάρηκε πολύ. Για να μην... Του λένε λοιπόν πώς νιώθεις που θα πάει. Λέει: εντάξει, αν είναι να έρθει, καλώς να έρθει. Για να είμαι ειλικρινής, το κάτι μεγαλύτερο το αφήνω για τον εαυτό μου να ονειρευτεί. Είναι η επόμενη μου ταινία. Εγώ σκέφτομαι την επόμενη ταινία. Είναι όπως το φανταζόμαστε.
1: Για να διευκρινίσουμε, μπαίνει σε μια λίστα τώρα όλων των χωρών. Πρέπει να μπει μετά στη λίστα των 20, ας πούμε.
0: Είπαμε υποψηφιότητα, το... φυσικά. Ναι.
1: Είναι, δηλαδή, πρέπει να μπει στη λίστα των 20 για μετά για να πάει, ας πούμε, αν καταφέρει στα 10, στα Όσκαρ για καλύτερη ξένη ταινία. Έχει δρόμο μπροστά του. Αλλά το βασικό είναι, ξέρεις, αυτός είχε τώρα το θέμα με τα βραβεία Ειρής που δεν είχε. Ήταν η ταινία με την Πάτη που είχε πάρει πάρα πολλά βραβεία Ειρής, και εκεί είχε αισθανθεί αδικημένος ο Οικονομίδης.
0: Κοίταξε να δεις. Οι δηλώσεις του, έτσι όπως τις είδα, και ναι, για άλλη μια φορά μπράβο του, μιλάει για την τιμή που το έκανε το Υπουργείο Πολιτισμού. Και την τιμή,
1: ναι,
0: που το έκανε.
1: Που είπες για τα Ειρής, που είπες προηγουμένως. Αυτό που έγινε με τα Ειρής. Τα Ειρής, ας πούμε, δεν περίμενε. Δεν ήταν αυτό που περίμενε, ας πούμε. Περίμενε να πάρει κάποια βραβεία.
0: Ναι, αλλά ήταν. Πώς θα λένε.
1: Τα Ειρής ήταν τα ελληνικά Όσκαρ.
0: Μιλάει για τα. Ναι. Αυτό μιλάει λοιπόν για την τιμή που έκανε η χώρα του και το Υπουργείο Πολιτισμού, και αυτό είναι πάλι. Άλλη μια φορά.
1: Ο ίδιος το είπε, να μπω στη λίστα με τα 20, και ο ίδιος το είπε.
0: Ναι.
1: Ο επόμενο τέτοιο να μπει.
0: Καλή επιτυχία, λοιπόν. Καλή επιτυχία, γιατί είναι και ωραία ταινία.
1: Εγώ θεωρώ ότι θα μπορεί να μπει στη λίστα με τα 20.

0: Το Σεπτέμβριο του 1992 ήταν το πρώτο κυκλοφόρησε το Creep, το οποίο διασκευάζει με τόσο υπέροχο τρόπο η Kid Moxie. Είμαστε 7 λεπτά πριν από τις 9. Πάμε σε προωθητικά μηνύματα. Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom.
1: Κάθε σπίτι είναι διαφορετικό και έχει τις δικές του ανάγκες. Γι' αυτό το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει διαφορετικά προγράμματα ρεύματος. Και για το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι υπάρχει το ρεύμα Maxi Home Energy Save με 4 παγίδια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικοαεροελλάδος.gr και μάθε περισσότερα για όλα τα προγράμματα ρεύματος.
2: Η Βιέννη ξέρει από Vice, αλλά αυτή την βραδιά χορεύει Parov Stelar.
3: I am Parov Stelar. You are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
2: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Όταν η μουσική γίνεται προορισμός. Pepper 96 και 6. Τα πιο λόγο kids σχολικά. Για μικρούς και μεγάλους λογοκολλητές. Κόλλες stick, στυλοκόλλες, white glue, διορθωτικά και τόσα άλλα. Όλα με την ποιότητα και την εγγύηση της Logo. Logo, 40 χρόνια στην κορυφή.
4: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο DIRI.aug.edu.

0: στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
2: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
1: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
2: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
1: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
2: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
3: Έτοιμος για το σχολείο?
4: Ναι.
3: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
4: Εντάξει.
3: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
4: Εντάξει.
3: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
4: Εντάξει.
3: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε. Σλέι.
4: Μπαμπά. Κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
5: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
4: Και είσαι εντάξει.
6: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
0: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
7: This is going to be absolutely massive.
5: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο.

0: Καλημέρα και πάλι, είναι 8 λεπτά μετά τις 9 και Strange World, ο οποίος είναι στο όνομά του. Κέβιν λέγεται, είναι ο Κέβιν Γκριβουά κατά κόσμων. Το λέει και, όπως λέγαμε για τις εμπτύξεις ονομάτων. Αυτό το έκανε πάρα πολύ απλά και έκανε τότε αυτό το.
1: Κάτι ήξερε.
0: Το τρομερό τραγούδι με το Strange World. Λοιπόν, αυτοί οι παράξενοι κόσμοι που ζούμε και η παράξενη καθημερινότητα χρειάζεται αυτούς τους καθημερινούς ήρωες που έρχονται συνήθως από τον αθλητισμό. Μια τέτοια περίπτωση είναι ο Σπύρος Χρυσικόπουλος, είναι κολυμβητής υπεραποστάσεων και έγινε ο πρώτος Έλληνας την περασμένη Τρίτη που κολύμπησε από την Ελλάδα ως την Ιταλία, γράφοντας ιστορία 91 χιλιόμετρα. Ξεκίνησε από τους Οθονούς και έφτασε στη Σάντα Μαρία Ντελούοκα της Ιταλίας. Το είχε ξανακάνει στο παρελθόν, προσπάθησε να το ξανακάνει στο παρελθόν, δεν μπόρεσε να το καταφέρει. Είχε κολυμπήσει από τη Ρόδο στο Καστελόριζο, 64 ώρες. Έγραψε λοιπόν ιστορία. Έδωσε μια συνέντευξη στη Σοφία Χρήστου και είπε για όλο αυτό το εγχείρημα που ξεκίνησε από τους Οθονούς. Έβαλε πολλές στρώσεις προστατευτικής κρέμας. Μπήκε στη θάλασσα με 5-6 μποφόρ και σου λέει τώρα θα βελτιωθεί ο καιρό. Δεν τον πείραξε τα 5-6. 5-6 θα γίνουν λίγο. Ναι. Είχε την ελπίδα ότι θα γίνουν λιγότερα.
1: Είχε πάρει πρόβλεψη ο άνθρωπος.
0: Έγιναν λιγότερα τα μποφόρ. Είπε ότι υπήρχε στιγμή που είχα στεναχωρεθεί γιατί πονούσα, λέει, και κρύωνα πολύ νωρίτερα από ό,τι περίμενα μέσα στη θάλασσα, λέει. Αλλά σκεφτόμουν τι σημαίνει αυτό για μένα και συνέχιζα. Όσο και αν κρύωνα, όσο και αν πόναγα, έλεγα συνέχισε. Και όταν φάνηκε ο φάρος της Σάντα Μαρία Ντελούοκα, που ήταν μεγάλη απόσταση, αναπτερώθηκαν οι ελπίδες του, κατάφερε να φτάσει εκεί και τον περίμενε η μητέρα του με μια ελληνική σημαία, του έδωσε μεγάλη χαρά. Και το μήνυμα που στέλνει είναι το πιο σημαντικό, είναι η καλή διαχείριση μιας σημαντικής αποτυχίας. Αν δεν εγκαταλείψεις ποτέ το στόχο, τότε καταλήγεις στην επιτυχία. Να βάλετε τον αθλητισμό και το κολύμπι στη ζωή σας. Είναι το καλύτερο που μπορείτε να κάνετε και έχει δίκιο.
1: Σωστό.
0: Δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε εμείς να φτάσουμε ποτέ.
1: Όχι, δεν νομίζω. Εδώ,
0: 500 μέτρα.
1: Ναι, εγώ έχω μείνει ακόμα. Από ό,τι έχεις πει τώρα, έχω μείνει ακόμα που έκανε το Ρόδο Καστελόριζο 62 ώρες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, που φαίνεται το χάρτη δίπλα τώρα, έτσι. Αν κάνεις το Ρόδο Καστελόριζο 62 ώρες.
0: Αυτό το κάνε 31 ώρες.
1: Πόσο κολυμπάει ο άνθρωπος,
0: Ελλάδα, Ιταλία ήταν 31 ώρες.
1: Επίσης ψύχρεμη η μαμά, μπράβο που τον περίμενε με σημαία και όχι με ένα τάπερ μουσακά. Αγόρι μου, έλα εδώ τώρα. Έλα παιδί μου να φας.
0: Έτρωγε στη διαδρομή, ήταν μαζί τον απλιάριο, αλλά δεν μπορούσε να το δώσει με το χέρι. Του δίνανε μια κουτάλα, θυμάσαι το περίπτερο.
1: Το περίπτερο κάτω στη βούλα.
0: Ναι, μια κουτάλα του πήγε. Απαγορεύεται να κουμπίσει με το χέρι κάποιο γιατί ακυρώνει όλη προσπάθεια. Ξαναγυρίζει από την αρχή.
1: Τι λες τώρα, φιδάκι.
0: Σκέψου στα 80 χιλιόμετρα να γίνει λάθος.
1: Όχι, ρε φίλε, όχι.
0: Από την αρχή πάλι.

0: Η Βιέννη ξέρει από βάλς, αλλά αυτή τη βραδιά χορεύει Parov Stelar.
1: I am Parov Stelar. You are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
0: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Όταν η μουσική γίνεται προορισμός. Pepper 96 και 6.
2: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
4: Μια παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
5: Γνωρίζετε

0: Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. 7 με 10 Σεπτεμβρίου. Ετήσια στάνταρ συνδρομή μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβες ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπες στο java.gr. Και που είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η προσφορά ισχύει μόνο για 4 μέρες. Γιάβα. Φέτος μπες δυνατά.
2: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
3: Τσεκ.
2: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
4: Τσεκ.
2: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
3: Και αυτά τσεκ.
2: Ντοσιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
4: Τσεκ.
2: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
5: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
3: Σχολικά, τσεκ.
6: Σχολείο Μουστάκας.
5: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.

Κέντρη Λολαγιάνγκ την είδαμε ζωντανά στο Pepper Experience, άλλη μια μοναδική εμπειρία, γιατί η 25χρονη Λολαγιάνγκ έχει ήδη κάνει, φάνηκε από την αρχή ότι θα γράψει μια φοβερή ιστορία στην μουσική, οπότε ο Pepper έστειλε εκεί πέρα νικητή και είδε στο φεστιβάλ Leeds στην Αγγλία και τη Λολαγιάνγκ και τον Χόζερ. Αυτό που δεν είδαμε ποτέ ήταν στα τελευταία που ακυρώνει τη μία συναυλία του μετά την άλλη, ήταν ο Μόρισε, ο οποίος για άλλη μια φορά ακύρωσε άλλη μια συναυλία και δεν ήρθε και έμεινε ο κόσμος με τη χαρά του Μόρισε, αλλά ο Pepper 96,6 είναι εδώ για να βάλει να ακούσουμε Morrissey, Smith's Big Mouth Strikes Again.

0: Είναι το πρωινό Πέπερ, είμαστε 9.30 ακριβώς, σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ κίνηση, όπως θα έχουμε από εδώ και πέρα, θα ανοίξουν τα σχολεία την Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου. Δύο μέρες λοιπόν πριν από μια από τις πιο συγκλονιστικές ημέρες της σύγχρονης παγκόσμιας ιστορίας, 11 Σεπτεμβρίου του 2001, 25 χρόνια έχουν περάσει από αυτή την φρικτή ημέρα, ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, ο Ζοράν Μαμντάνι, έκανε μια πάρα πολύ επαναστατική κίνηση για τα δεδομένα της πόλης. Ανακοίνωσε χθες στη δημοσιοποίηση δεκάδων χιλιάδων εσωτερικών εγγράφων που αποτυπώνουν όσα η πόλη γνώριζε σχετικά με την παρουσία τοξικού αέρα μετά από την 11η Σεπτεμβρίου. Επειδή υπάρχουν πολλές συζητήσεις για τον τοξικό αέρα που διαμορφώθηκε, που δημιουργήθηκε από την κατάρρευση των δύο ουρανοξυστών και με όλα τα τοξικά που έτσι υπήρχαν και τα για τον αμίαντο κυρίως.
1: Και από τις πυρκαγιές των αεροπλάνων. Δηλαδή,
0: αλλά κυρίως και,
1: όλα τα είχε.
0: Κυρίως και για τον αμίαντο. Έδωσε μια συνέντευξη τύπου, η οποία έγινε σε πλαίσιο μια συμφωνία με την 9-11 Health Watch, που είναι μια οργάνωση προάσπισης των θυμάτων. Είχε προσφύγει στη δικαιοσύνη για να υποχρεώσει την πόλη να δημοσιοποιήσει αυτά τα έγγραφα. Έκανε αποδεκτό το αίτημά του ο Μαμντάνι και δημοσιοποίησε αυτά τα έγγραφα. Γιατί εκτός από τους περίπου 3.000 ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους εκείνη την ημέρα, περισσότεροι από 9.500 πολίτες της πόλης έχασαν τη ζωή τους μετά από ασθένειες που συνδέονταν με την έκθεσή τους στις επιθέσεις. Κάτι που τώρα δεν ξέρω αν θα ξεκινήσουν και νομικές και αγωγές και όλα αυτά 25 χρόνια μετά από εκείνη την ημέρα. Πάντως, ως κίνηση αυτή του Μαμντάνι πραγματικά είναι κίνηση πολύ θαραλέα.
1: Γενναία.
0: Πολύ γενναία, πολύ θαραλέα. Οπότε απομένει να δούμε τι θα γίνει από εκεί και πέρα.

0: λεπτά πριν τις 10 στον Πέπερ 96,6 ο Θόδωρος Μπαμακάρης και ο Τάκης Γιαννούτσος εδώ στο πρωινό Πέπερ από τις 6 μέχρι τις 10 κάθε μέρα εδώ στην μετακαλοκαιρινή Αθήνα που μοιάζει πολύ με την προκαλοκαιρινή Αθήνα, δηλαδή έχει ωραίο καιρό, έθριο καιρό και πάρα πολύ κίνηση, σαν να μην έχει αλλάξει τίποτα. Και από Παρασκευή μεθαύριο που θα αρχίσουν τα σχολεία θα είναι ακόμα καλύτερα τα πράγματα. Εκεί που νομίζουμε λοιπόν ότι τα έχουμε δει όλα σε φωτογραφίες, βίντεο, ειδήσεις, ίντερνετ κτλ. Πάντα έρχεται κάτι καινούριο και λες, οπ, αυτό δεν το είχα δει, είναι φρέσκο. Έτσι λοιπόν, χτες κυκλοφόρησε ένα ωραίο βίντεο, αληθινό βίντεο, όχι AI, γιατί ήταν κατά του AI, από την Πολωνία που ξεσηκώθηκαν το ρομπότ και κατέβηκαν σε πορεία διαμαρτυρίας. Ναι, το είδαμε και αυτό. Πορεία διαμαρτυρίας των ρομπότ στην Πολωνία. Έκασαν, στήθηκαν όλα σαν έμπειροι ακτιβιστές, όπως λέει το ρεπορτάζ. Κρατούσαν σημαίες και φώναζαν συνθήματα γιατί διαδήλωσαν για την ψηφιακή τεχνολογία. Τα αιτήματά τους.
1: Εναντίον.
0: Ναι, εναντίον. Ναι. Γιατί η οργάνωση που τη διοργάνωσε αυτό ήταν εναντίον των ρομπότ και του AI.
1: Τα βάλε κάτω να κάνουν.
0: Μπράβο, ακριβώς.
1: Εγώ νόμιζα συνεννοήθηκαν μεταξύ τους.
0: Και εγώ έτσι νόμιζα, ότι ξεσηκώθηκαν μόνα τους. Και χάρηκα. Να σου πω, για λίγο χάρηκα. Ναι. Μετά τρομάζεις. Ήταν η οργάνωση Democrats. Είναι μια πρωτοβουλία που έχει στόχο την έναρξη μιας συζήτησης για τις κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες και επιπτώσεις του αυτοματισμού που ενισχύεται από την τεχνητή νοημοσύνη. Οπότε είχαν βγει τα ίδια τα ρομπότ και φώναζαν ας υπερασπιστούμε τις θέσεις εργασίας, ήρθε η ώρα να οριστούν οι κανόνες, μην περιμένετε, ρυθμίστε τα και τα λοιπά. Οπότε,
1: τον ανθρώπο νομίζω.
0: Αντιδρούσαν, ναι, σαν άνθρωποι, κατάλαβες. Ναι. Δηλαδή, ρομπότ
1: μεν. Να μπορούσαν απλά να παραιτηθούν, παιδί μου.
0: Ναι, εντάξει, να μπορούσαν να κάτσουν κάτω.
1: Να πω, παιδιά, εγώ σταματάω.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι,
1: πάρει άνθρωπο στη θέση μου.
0: Ναι, ναι, ναι. Βγήκαν λοιπόν εκεί πέρα, ναι, γιατί η οργάνωση έλεγε ότι τα ρομπότ βρίσκονται εδώ για να δείξουν ότι η τεχνολογία αυτή είναι ήδη μια πραγματικότητα, αλλά προσθέτω ότι έχουν ανησυχήσει και στην Πολωνία να μην χάσουν ανθρώπινες, να μην χαθούν θέσεις εργασίας ανθρώπων και να αντικατασταθούν από ρομπότ. Αυτό που ανησυχεί δηλαδή ο πολλής κόσμος, δεν είναι τίποτα καινούργιο.
1: Φαντάζεσαι μετά να μαζευτούν όλα μαζί και να αυτοκαταστραφούν και να πω να. Παιδιά, οπότε πάρτε ανθρώπους τώρα στη θέση μας.
0: Πώς και με τα βιβλία στο τέλος χρονιάς να καούν μόνο τους στο κέντρο στην κεντρική πλατεία.

0: Είμαστε 12 λεπτά πριν από τις 10. Πάμε σε προθετικά μηνύματα. Στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμα και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαμε ένα σύστημα με πυρσούς στις φρικτορίες. Μετά με το τηλέφωνο, το ίντερνετ, ακόμα και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας. Η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telecom είναι εδώ ακριβώς για αυτό το λόγο. Για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
1: Και λίγο καλοκαίρι ακόμα με θερινό σινεμά κάτω από τα αστέρια. Το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργεια συνεχίζει να δίνει ραντεβού με μικρούς και μεγάλους στο Parker Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταυροζνιάρχος, με αγαπημένες παιδικές ταινίες και δημιουργικές δράσεις εμπνευσμένες από το βυθό της θάλασσας. Και επειδή η καλοκαιρινή κινηματογραφική εμπειρία ξεκινά πριν από την ταινία, το φυσικό αέριο σας περιμένει με ένα αναπαυτικό lounge, κερασμένο popcorn και photo booth για αναμνηστικές φωτογραφίες. Βρες όλες τις πληροφορίες στο φυσικοαέριο-ελλάδος.gr και λάβε μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα.
0: Ήταν το πρωινό Pepper κάθε μέρα 6 με 10 το πρωί. Τάκης Γιάννουτσος, Θοδωρής Βαμβακάρης. Ακολουθεί η Ελένη Κολοκοτρώνη. Στις 10 ακριβώς ακούστε την Ελένη Κολοκοτρώνη να μας λέει το Pepper Password για τη συναυλία του Pepper Experience με τον Σίβερτ Χόγε με στη Βιέννη στις 4 Δεκεμβρίου. Οπότε φεύγουμε σιγά σιγά και να έχετε μια πάρα πολύ ωραία μέρα.
1: Τα λέμε λοιπόν αύριο πρωί-πρωί, 6 με 10 πρωινό Pepper, Θοδωρής Βαμβακάρης, Τάκης Γιάννουτσος. Καλή σας μέρα, πολλά φιλιά στα παιδιά.
0: Να είστε καλά και να προσέχετε και η μέρα σας γίνεται ακόμα καλύτερη με White Flag από την Daido.
2: Pepper 96 και 6.

0: Βιέννη ξέρει από βάλς. Αλλά αυτή τη βραδιά χορεύει Parov Stelar.
1: I am Parov Stelar. You are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
0: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
0: Όταν η μουσική γίνεται προορισμός.
2: Add some pepper to your life. Pepper 96.6. In the night time.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
2: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
4: Οι στίχοι του έγιναν ποιήση. Τα τραγούδια του ενέπνευσαν διαφορετικές γενιές. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ο Adam Cohen, γιος του σπουδαίου τραγουδοποιού, υποδέχεται στη σκηνή αγαπημένους Έλληνες καλλιτέχνες. Δήμητρα Γαλάνη, Κωνσταντίνος Φίτα, Νίκος Πορτοκαλούλου, Πάνος Μουσουράκης, Μανώλης Φάμελος, Σκιαθάρεσες, Ναλίσα Δίν και πολλοί ακόμα δημιουργοί ερμηνεύουν τραγούδια του εμβληματικού καλλιτέχνη. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας Δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
5: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
6: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
7: Πώς σε ρε σκυλέ?
8: Τι, η Edgard & Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδιών που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
7: Γάτα είσαι.
8: Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr.
7: Ναι, έχει και για σένα.
9: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
10: Ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισέ το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
11: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
12: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
13: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
14: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
15: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96.6.
16: Η ώρα είναι 10. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι live. Μπείτε τώρα στο pepper96.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και διεκδικήστε ένα ταξίδι στη Βιέννη για να δείτε τον Power of Stellar live.

Με σπαρακτικό έτσι μόμπι ξεκινήσαμε. Ακριβώς 8 λεπτά μετά τις 10. Καλημέρα σας. Καλημέρα Peppers, πώς είστε? Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου. Με εξαιρετικές θερμοκρασίες, 22 βαθμούς έχουμε αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας. Με ωραία, δροσερά βράδια. Πλέον κοιμάσαι, δεν χρειάζεσαι κλιματιστικό, ανεμιστήρα, τίποτα απολύτως. Κοιμάσαι πάρα πολύ εύκολα, πάρα πολύ άνετα, θα έλεγα. Δροσερά είναι τα πράγματα. Επίσης, εντάξει, έχουμε ξεκινήσει και συνηθίζουμε κιόλας. Καμία σχέση με την περασμένη εβδομάδα που είχαμε γυρίσει και υπήρχε έτσι μια απορία στο βλέμμα. Γιατί, τι έγινε, πότε τελείωσε όλο αυτό. Τώρα εντάξει, έχουμε μπει, το έχουμε βρει. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Η Ελένη Κολοκοτρώνη μέχρι τις 12 στην παρέα σας, στα ραδιοφωνά σας, Pepper 96.6. Το Pepper Password μόλις έπαιξε και επειδή έτσι έχουμε υπερβολικά καλή διάθεση σήμερα, live είναι το καινούριο Pepper Password. Σημειώστε το, ο Παρόφ Στέλλαρ το Δεκέμβριο σας περιμένει στη Βιέννη.

0: Λοιπόν, ένα στους δύο αυτά είναι τα νέα από χθες. Έλληνες μαθητές μετά το σχολείο δεν μπορούν να κάνουν, λέει, απλές μαθηματικές πράξεις. Αυτό έδειξαν εξετάσεις PISA. Όχι μόνο για τους Έλληνες μαθητές, να είμαστε δίκαιοι. Το πρόβλημα είναι σε διεθνές επίπεδο. Εντάξει, όσον αφορά τις πράξεις, νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε την αιτία και δεν είναι μόνο οι μαθητές. Και 30-άριδες και 40-άριδες και 50-άριδες. Πατάς το κουμπάκι στο κινητό, τάκ αμέσως. Ποια ήταν η τελευταία φορά, Μαρία, ας πούμε, για να μιλάμε και με τους ακροατές, συνέχεια που μας αρέσει. Ήταν η τελευταία φορά που έκανες μία πράξη έτσι με το χαρτί ή στο μυαλό σου? Δεν είναι. Αμέσως κατευθείαν πηγαίνει στο κινητό. Όσον αφορά για το νόημα των κειμένων, όπου και εκεί υπάρχει πολύ πολύ μεγάλο πρόβλημα, χωρίς να θέλουμε έτσι να είμαστε απεσιόδοξοι άνθρωποι, θεωρούμε ότι η επόμενη μέτρηση θα είναι χειρότερη. Γιατί όσο πιο πολύ μπαίνει το AI, το chat GPT στις ζωές μας, στις σχολές, παντού, τόσο θα μειώνεται και η ικανότητα να καταλαβαίνεις, μάλλον να σκέφτεσαι. Γιατί πλέον τα περιμένεις όλα έτοιμα. Pepper 96 και 6 είναι προθετικό μήνυμα. Το Box καταφέρνει να μας συνέχεια να μας εκπλήσει, συνδυάζοντας πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που ρίχνουν την τιμή της παραγγελίας από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο. Η επιλογή είναι Box. Και το Pepper Password για μία ακόμα φορά είναι η λέξη Live.
1: Η Βιέννη ξέρει από βάλες, αλλά αυτή τη βραδιά χορεύει Parov Stelar.
2: I am Parov Stelar. You are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
1: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Όταν η μουσική γίνεται προορισμός. Pepper 96 και 6. Pepper.
3: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
4: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
5: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
6: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
7: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
8: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
9: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
10: Τσεκ.
9: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
11: Τσεκ.
9: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
10: Και αυτά τσεκ.
9: Δοσκιά και κλασάρια να τα οργανώνω.
11: Τσεκ.
9: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
12: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
10: Σχολικά, τσεκ.
12: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
13: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
14: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
13: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
15: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
13: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
15: Μπράβο, ρε, εσύ, Γιάννη, ωραία τα είπες.
16: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

0: 96.6.
1: Ο Pepper 96.6 παρουσιάζει.
2: Hi, this is Jack Savoretti and you're listening to Pepper 96.6.
1: Jack Savoretti, η αισθαντική φωνή που λατρέψαμε, δίνει παράταση στο καλοκαίρι. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Μια μαγική βραδιά, γεμάτη συνέστημα στην κορυφή της πόλης. Προπόληση εισιτηρίων High Priority. Ticketmaster.gr.
0: Pepper 96.6.

Έχουμε πει πάρα πολλές φορές πως με την επικαιρότητα, με όλα αυτά που ακούμε, βλέπουμε, τέλος πάντων διαβάζουμε, πλέον δεν υπάρχει κάποιο θρίλερ, κάποια ταινία τρόμου, κάποια σειρά τρόμου που να μας τρομάζει, που να φοβηθούμε. Δεν υπάρχει. Και έρχεται σαν επιβεβαίωση ένα φανταστικό σκίτσο από το περιοδικό, από το New Yorker, όπου δείχνει τέλος πάντων δύο ανθρώπους να βγαίνουν από μια ταινία τρόμου στο σινεμά και να λέει ο ένας τον άλλον: «Εντάξει, okay ήταν η ταινία. Ο πραγματικός κόσμος είναι πολύ πιο τρομακτικός». Τίποτα πιο εύστοχο. Pepper 96 και 6, παρόλα αυτά. Εμείς επιμένουμε έτσι λίγο να σκεφτόμαστε πιο ρομαντικά. You do something to me.

0: Εάν το σκεφτείτε, αυτό το τραγούδι το ακούγαμε πρώτη φορά, μάλλον το ακούσαμε το καλοκαίρι του 24, αν θυμάμαι καλά. Το ακούσαμε το καλοκαίρι του 25, του 26 και όχι απλά δεν το βαριέσαι, απλά με το που ξεκινάει, αυτόματα το χέρι πηγαίνει και αυξάνει την ένταση στο ραδιοφωνό σου, το οποίο γράφει Pepper, 96 και 6, καλά να είμαστε, θα συνεχίσουμε να ακούμε και το καλοκαίρι του 27. Back to the new season, ένα προθετικό μήνυμα, σημαίνει Back to the Mall Athens, με περισσότερα από 200 καταστήματα. Το The Mall Athens έχει επιλογές για όλους, μαθητές, φοιτητές, για όλους εμάς που γυρίσαμε. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο themallathens.gr. Όλοι εμείς που γυρίσαμε, να ξέρετε έτσι για την ιστορία, ότι μία ή ως τρεις μέρες χρειάζεται ο ανθρώπινος εγκέφαλος για να προσαρμοστεί στην καθημερινότητα. Μία εβδομάδα το πολύ. Εάν ξεπεράσει τη μία εβδομάδα, πρέπει έτσι λίγο να το δεις διαφορετικά.
1: Η Βιέννη ξέρει από βάλς, αλλά αυτή την βραδιά χορεύει Parov Stelar.
2: I am Parov Stelar. You are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
1: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Όταν η μουσική γίνεται προορισμός. Pepper 96.6. In the night time.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
1: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
2: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
4: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
5: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.

0: radiofm.gr. Και που είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η προσφορά ισχύει μόνο για 4 μέρες. Γιάβα, φέτος μπες δυνατά.
1: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
6: Τα επαγγελματικά είναι λίγο σαν το φιδάκι. Μία ανεβαίνει σκάλα και πας μπροστά, μία πέφτει σε εμπόδιο και σε γυρίζει πίσω. Το θέμα είναι να συνεχίζεις και να βρίσκεις το επόμενο βήμα σου. Βρες το ναι σου στις ημέρες καριέρας του καριέρα.gr. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Δωρεάν εγγραφή στο καριέρα.gr.
7: Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6.

6 λεπτά μετά τις 11, καλημέρα σας και πάλι, Pepper 96.6, Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2026, αφού τα είπαμε όλα. Η Ελένη Κολοκοτρώνη μέχρι τις 12, στην παρέα σας, στα ραδιόφωνά σας. Λοιπόν, Pepper, αν μιλήσουμε αριθμούς και ηλεκτρικά πατίνια, θα πούμε το εξής. Πρώτα απ' όλα, η Ιουλίτα οδηγεί ηλεκτρικό πατίνι? Ποτέ, ποτέ, τίποτα, μαύρο, ποτέ, κόκκινο χ. Η Τροχέα Αττικής ανακοίνωσε ότι σήμερα πως έχουν βεβαιωθεί 3.700 παραβάσεις μέσα στους πρώτους 8 μήνες του 26. Εντάξει, μόνο την 27 Αυγούστου, τώρα που πέρασε, που οι περισσότεροι λείπαμε κιόλας, μόνο σε μία μέρα στην Αττική, 115 παραβάσεις. Και κόσμος πέφτει, κόσμος χτυπάει πάρα πολύ άσχημα και ανήλικοι. Και βλέπεις παρατημένα πατίνια, παρόλο που τα μέτρα έχουν γίνει πιο αυστηρά, και τα βλέπεις τα πατίνια παρατημένα, πεταμένα, πάνω σε πεζοδρόμια, παντού, κόσμο να οδηγεί χωρίς κράνος, και λες εντάξει, δεν υπάρχει σωτηρία.

0: Μάλιστα. Pepper 96.6. Καλημέρα. Και πάλι. Λοιπόν, Peppers. Εντάξει, στον κόσμο του Pepper γίνονται ωραία πράγματα και θέλεις έτσι λίγο να κλειστείς, να απομονωθείς και να ξεχαστείς. Και η αλήθεια είναι πως ο Pepper δημιουργεί αληθινές μουσικές εμπειρίες. Και μία από αυτές ακούει το όνομα Sivert Hoyem το άλλο Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου, στο Λυκαβητό. Και τι έχουμε για σας. Έχουμε κανονίσει μία αποκλειστική, ένα meet and greet για δύο άτομα με το Sivert Hoyem, εννοείται, να μιλήσετε, να γνωριστείτε, να τα πείτε. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη αγάπη και από εκείνον για εμάς και από εμάς για εκείνον. Το έχουμε τσεκάρει αυτό πάρα πολλές φορές. Εννοείται προσκλήσεις για εσάς και την παρέα σας και ένα φανταστικό βινίλιο, ένα best of. Έτσι επαιτειακό να το έχετε στη βιβλιοθήκη σας, στη συλλογή σας και να θυμάστε το Sivert Hoyem που δεν το ξεχνάτε ποτέ και το Pepper 96.6 και την Ελένη που σας τα λέει όλα αυτά. Οπότε πρέπει να κάνετε. Μπαίνετε στο site του Pepper, pepper96.gr και συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής. Νομίζω πως κάποιοι σαν να τους βλέπω τώρα ήδη το έχουν κάνει. Και μπαίνετε στην κλήρωση, η οποία θα γίνει Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Και θα περάσουν τα χρόνια, θα κερδίσετε τις προσκλήσεις και θα λέτε «Θυμάσαι τότε, το Σεπτέμβριο του 26, το Λυκαβητό, που είχαμε κερδίσει από τον Pepper προσκλήσεις και είχαμε πάει. Τι ωραία που ήτανε».
1: Η Βιέννη ξέρει από βάλς, αλλά αυτή τη βραδιά χορεύει Parov Stelar.
2: I am Parov Stelar. You are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
1: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper Experience.
1: Όταν η μουσική γίνεται προορισμός. Pepper 96.6. In the night time.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
2: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχει βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολική τσάντα κερδίζει δωρεπιταγή ίση με το 15% τη αξία τη. Max Stores. Μία στάση και τα έχει όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Έτοιμος για το σχολείο?
5: Ναι!
4: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
5: Εντάξει!
4: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
5: Εντάξει!
4: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
5: Εντάξει!
4: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
5: Μπαμπά, cringe. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
6: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
5: Και είσαι εντάξει!
7: Έχετε δει τι παίζει στο app της BWIN? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The Heart of Sport.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
3: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
2: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
4: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
2: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
4: Μπράβο, ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Add some weekend to your life.

Πάρα πολύ απλά. Take me there. Αυτό το δέρο που όπως και το φαντάζεται ο καθένας από εμάς. Πέπερα 96 και 6. Λοιπόν, σήμερα φτάνουμε τους 33-34 βαθμούς. Εντάξει, θα έχει κάποια έτσι ζέστη. Αλλά Πέπερς από την άλλη εβδομάδα, σύμφωνα με όσο διαβάζουμε εφαρμογές στα κινητά και όσα μας λένε, είναι πάρα πολύ μεγάλη πιθανότητα την άλλη εβδομάδα σιγά σιγά να καταλάβουμε έτσι κάτι σε φθινόπωρο. Θα είναι και το σήμα για να προχωρήσουμε λίγο.

0: Ένας έτσι πανικός για το δώρο για τον Σίβερτ Χόγεμ. Θα το πούμε ξανά και ξανά. Θα έχετε πάρα πολύ καιρό για να λάβετε συμμετοχή. Και βέβαια, ποιος είναι ο στόχος, Peppers? Το άλλο Σάββατο να είμαστε παρέα στο Λυκαβητό. Να περάσουμε ωραία. Αυτό είναι ο στόχος. Peppers 96&6. Ένα προθετικό μήνυμα. Να πούμε λοιπόν, θέλω να σας πω πως από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουν πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Θα δούμε τα καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό μας θα δούμε το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό μας θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη μας, στην τηλεόραση, θα δούμε το Magenta TV. Εντάξει, μιλάμε για πολύ ροζ, για πολύ ωραίο χρώμα. Και στο wallet το Magenta Pay. Γενικά η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για όλους και μπορείτε να μάθετε περισσότερο στο telecom.gr και σε όλα τα social αναζητώντας telecom.gr. Πάρα πολύ εύκολα, πάρα πολύ γρήγορα. Η Ελένη Κολοκοτρώνη φεύγει. Είχε πάρα πολύ κίνηση σήμερα. Δεν το περιμέναμε αυτό. Που σημαίνει ότι πλέον όλοι εδώ παρέα, γύρω-γύρω όλοι. Βαρβάρα Σαββίδη μαζί σας μέχρι τις 2. Ακριβώς στις 12 το καινούριο Pepper Password έρχεται. Παροφστέλλαρ. 5 μέρες, 2 άτομα στη Βιέννη. Από εμάς για εσάς με πάρα πάρα πολύ αγάπη.
1: Η Βιέννη ξέρει από βάλς, αλλά αυτή τη βραδιά χορεύει Parov Stellar.
2: I am Parov Stellar. You are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
1: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stellar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Όταν η μουσική γίνεται προορισμό.

Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
2: This is going to be absolutely massive.
3: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
5: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks στη Συμβολική Φυσού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
6: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
7: Γιατί σου έλειψε το νησί?
6: Ναι, για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
7: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
6: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
7: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
8: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
9: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
10: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
9: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
11: Για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
9: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
12: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
9: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
13: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου...
9: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
14: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
9: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
15: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
16: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
17: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΒ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.

Η ώρα είναι 12. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι experience. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και διεκδικήστε ένα ταξίδι στη Βιέννη για να δείτε τον Power of Stellar live από απόσταση αναπνοής.

Αυτή βέβαια ήταν η James με το Getting Away With It εδώ στον αέρα του Pepper 96 και 6. Κάπως έτσι λέμε. Καλό μεσημέρι, καλημέρα σε όλους λίγο μετά τις 12. Βαρβάρα Σαββίδη στην παρέα σας. Όπως κάθε μεσημέρι 12 με 2. Έτσι και σήμερα Τετάρτη 9 Σεπτέμβρη που λέω να ξεκινήσουμε με έναν ωραίο διαγωνισμό. Γιατί ξέρετε ότι ο Σίβερτ Χόγεμ έρχεται στο Δημοτικό Θέατρο του Λυκαβητού το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου και ο Pepper 96 και 6 έχει εξασφαλίσει για εσάς το καλύτερο συναυλιακό δώρο, ένα meet and greet για δύο άτομα, αποκλειστική συνάντηση δηλαδή με τον Σίβερτ και προσκλήσεις για να απολαύσετε με την παρέα σας το live και βινήλιο best of. Όλα αυτά βέβαια εάν συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής που θα βρείτε στο site μας και με αυτόν τον τρόπο μπαίνετε αυτομάτως στην κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί 16 Σεπτέμβρη την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Τετάρτη. Όλες τις πληροφορίες στο pepper966.gr. Μαζί μας έχουμε και την Nova, που αν θες να κερδίζεις δωρεπιταγές και αμέτρητες προσφορές σε top brands ξανά και ξανά τώρα μπορείς, εάν έχεις το παντού app. Μπες στην εφαρμογή παντού, διάλεξε τον deal που σου ταιριάζει, μάθε περισσότερα στο nova.gr.

0: Λοιπόν, παρόλο που οι θερμοκρασίες παραμένουν υψηλές, έτσι είναι ακόμα σαν καλοκαίρι, όσο ήθιστε βέβαια, στις αρχές Σεπτέμβρη, αν και όχι και καθόλου διάρκεια του μήνα. Εγώ χτες το βράδυ στο κέντρο της Αθήνας αισθάνθηκα μια δροσιά, δηλαδή αισθάνθηκα ότι θα ήθελα, ήμουν έξω δηλαδή, και αισθάνθηκα ότι θα ήθελα να φοράω ένα μακρύ μάνικο, ένα ζακετάκι, κάτι. Όπως λένε και τα προγνωστικά, σιγά σιγά θα μας έρθει και το πρώτο κύμα, έτσι, το πιο φθινοπορεινό, και βλέπω μέχρι στιγμής τα προγνωστικά για την Αθήνα τουλάχιστον δίνουν τη Δευτέρα ασθενή βροχή από το μεσημέρι και μετά. Θα δούμε βέβαια μέχρι τότε, γιατί έχει πολλές μέρες οι οποίες μεσολαβούν. Πάμε να περάσουμε σε προθετικό μήνυμα από τις ανώτερες σχολές Δέλτα, όπου αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα των σπουδών έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές που σε καθοδηγούν, και μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας, μέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο των χιλιάδων συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, οι σχολές Δέλτα δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Κάνε μία επίσκεψη σε μία από τις σχολές στην Αττική και μάθε περισσότερα στο www.delta360.gr. Σε λίγο έρχονται Depeche Mode, Nick Cave και πολλά ακόμη εδώ στο Pepper.
1: Η Βιέννη ξέρει από βάλς, αλλά αυτή τη βραδιά χορεύει Parov Stelar.
2: I am Parov Stelar. You are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
1: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Όταν η μουσική γίνεται προορισμός. Pepper 96.6. Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και να

0: σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. delta360.gr.
2: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
3: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
4: Θέατρο Πορεία. Από 3 έως 15 Σεπτεμβρίου, early bird εισιτήρια για τις ευτυχισμένες μέρες, τον Πισινόκηπο, τους γείτονες από πάνω, το Hamlet Machine και στην παιδική σκηνή, τη Mob Umbrella. 5 παραστάσεις, μια νέα θετική περίοδος. Έκπτωση έως 40%. Κλείστε τώρα στο poriatheaters.com. Κανονίστε την πορεία σας.

0: Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
1: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
0: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
2: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
3: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
2: Αυτό είναι σχετικό.
3: Με τι?
2: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
4: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
5: Μια παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Σουάν. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Σουάν. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.

0: Pepper 96.6.
1: Ο Pepper 96.6 παρουσιάζει.
2: Hi, this is Jack Savoretti and you're listening to Pepper 96.6.
1: Jack Savoretti, η αισθαντική φωνή που λατρέψαμε, δίνει παράταση στο καλοκαίρι. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Μια μαγική βραδιά, γεμάτη συνέστημα στην κορυφή της πόλης. Προπόληση εισιτηρίων High Priority. Ticketmaster.gr.

0: Harry Styles στην αέρα του Pepper 96 και 6. Σε λίγο έχουμε να σας πούμε τρόπο συμμετοχής στο Pepper Experience, όπου σας θέλουμε να δείτε live παραφυσταλλά στη Βιέννη το Δεκέμβρη. Αν δεν έχετε ήδη δηλώσει συμμετοχή, αν θέλετε να επαναλάβετε τη συμμετοχή για περισσότερες πιθανότητες. Προς το παρόν όμως πάμε να περάσουμε σε προωθητικά μηνύματα. Να σας πούμε ότι με το Connect Day One της Nova έχετε ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνετε πανίσχυρο σήμα στο σπίτι. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One Ultra Wi-Fi, όρ και προϋποθέσεις στο nova.gr. Επίσης να σας πούμε για τις ανώτερες σχολές Δέλτα, διότι η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Στις σχολές Δέλτα λοιπόν αποκτάτε δεξιότητες μέσα από την πράξη. Επιλέγετε ανάμεσα σε 100 σύγχρονες ειδικότητες από 12 τομείς σπουδών. Μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες στο www.delta360.gr και να κλείσετε μία ξενάγηση σε μία από τις σχολές της περιοχής σας. Και μέχρι τη μία πάμε με Edwin Collins, έχετε Robbie Williams και πολλά ακόμη εδώ στο Pepper.
1: Η Βιέννη ξέρει από βάλς, αλλά αυτή τη βραδιά χορεύει Parov Stelar.
2: I am Parov Stelar. You are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
1: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper Experience.
1: Όταν η μουσική γίνεται προορισμός. Pepper 96 και 6.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
8: Σε 300 μέτρα στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
9: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
11: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport.
12: Είμαι ο Φιλέας.
13: Και εγώ η Φογκ.
12: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
13: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
12: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
13: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
12: Και πώς γίνεται αυτό?
13: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
12: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
13: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
14: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
15: Σταύρος Ξαρχάκος. Ταξίδι στο φως. Σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ιηρό Σαΐα. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως.
16: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο.

Αντρέας στην αέρα του Πεπέρ 96 και 6, Βαρβάρα Σαββίδη στην παρέα σας όπως κάθε μεσημέρι 12 με 2 και θέλω να σας θυμίσω ότι σε λίγες μέρες κληρώνουμε για το Pepper Experience όπου σας στέλνουμε το Δεκέμβρη στη Βιέννη. Σκεφτείτε τώρα χριστουγεννιάτικη στολισμένη πόσο όμορφη θα είναι. Εκεί θα δείτε live Bar of Stella στις 4 Δεκέμβρη στο Vienna City Hall. Θα περάσετε 5 μέρες, θα πάρετε παρέα και ένα φίλο ή μια φίλη, όλα αυτά με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel και όλα τα έξοδα πληρωμένα από τον Pepper 96 και 6. Αυτό που εσείς έχετε να κάνετε είναι να καταχωρήσετε το Pepper Password που ακούτε καθημερινά από τις 6 το πρωί ως τις 6 το απόγευμα, ανά 2 ώρες στο ακριβώς της ώρας, εδώ στην αέρα του Pepper το ακούτε και συμπληρώνετε στη φόρμα συμμετοχής στο Pepper Password ώστε να μπείτε έτσι αυτομάτως στην κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Παρασκευή 18 Σεπτέμβρη στο πρωινό Pepper με τους Θοδωρή Μαμακάρ και τα Κινούτσο που ακούτε κάθε πρωί 6 με 10.

96 και 6.

0: Πέπερ 96 και 6, τα ραδιοφωνά σας, Βαρβάρα Σαββίδη στην παρέα σας όπως κάθε μεσημέρι 12 με 2. Πάμε να περάσουμε σε προωθητικά μηνύματα με το όνομα Nova More. Απολαμβάνεις premium εμπειρία experiences γιατί το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεσαι και σε συνδέει για παράδειγμα σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα με εκπρόσωπο ή αν επιλέξεις την υπηρεσία Call Me Back σε καλή εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό και αν είναι απαραίτητη επίσκεψη τεχνικού, αυτή γίνεται εντελώς δωρεάν. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24-μηνης διάρκειας, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr και επειδή η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις, κλείσε μία ξενάγηση στις εγκαταστάσεις της σχολής Δέλτα, στις ανώτερες σχολές Δέλτα, σε μία από τις 4 περιοχές στην Αττική, σε Σταδίου, Περιστέρη, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια. Βρες όλες τις πληροφορίες στο www.delta360.gr και σε λίγο έρχονται Roy Orbison, Lana Del Rey και πολλά ακόμη εδώ στο Pepper.
1: Η Βιέννη ξέρει από βάλς, αλλά αυτή την βραδιά χορεύει Parov Stelar.
2: I am Parov Stelar. You are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
1: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Όταν η μουσική γίνεται προορισμός. Pepper 96 και 6.
3: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε, 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο. Και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σιγά την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε ?
4: Εννοείται, με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
3: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρη, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
9: Οι στίχοι του έγιναν ποιήση. Τα τραγούδια του ενέπνευσαν διαφορετικές γενιές. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ο Adam Cohen, γιος του σπουδαίου τραγουδοποιού, υποδέχεται στη σκηνή αγαπημένους Έλληνες καλλιτέχνες. Δήμητρα Γαλάνη, Κωνσταντίνος Φίτα, Νίκος Πορτοκαλούλου, Πάνος Μουσουράκης, Μανώλης Φάμελος, Σκιαθάρεσες, Ναλίσα Δίν και πολλοί ακόμα δημιουργοί ερμηνεύουν τραγούδια του εμβληματικού καλλιτέχνη. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας Δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
10: Έτοιμος για το σχολείο?
11: Ναι!
10: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
11: Εντάξει!
10: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
11: Εντάξει!
10: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
11: Εντάξει!
10: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε. Σλέι.
11: Μπαμπά. Κριντ. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
12: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
11: Και είσαι εντάξει.
13: Πολύ ώρα μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ώρα meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.

0: Ε, και πού είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η προσφορά ισχύει μόνο για 4 μέρες. Γιάβα, φέτος μπες δυνατά.
1: Ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Add some queen.

0: Η Floor Christ, δική τους διασκευή του Happy Together, και πάμε να περάσουμε σε ένα προωθητικό μήνυμα να σας πούμε ότι η Nova σας περιμένει στις ημέρες καριέρας 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo στο Hall 1 στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Γνώρισε από κοντά την ομάδα της Nova, ανακαλύπτοντας τις μοναδικές επαγγελματικές ευκαιρίες που σου προσφέρει. Πάρε μέλος στο μεγάλο διαγωνισμό του για να κερδίσεις μια ολοκληρωμένη Nova More εμπειρία με σταθερή κινητή και τηλεόραση εντελώς δωρεάν για 2 χρόνια και ένα Samsung Galaxy Z Flip 8, και όλα αυτά απολαμβάνοντας μοναδικά ροφήματα από την Coffee Lab. Μάθε περισσότερα στο nova.gr και από τη Βαρβάρα Σαββίδη που ήταν μαζί σας όπως κάθε μεσημέρι από τις 12 έως τις 2. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Τετάρτης. Μένετε εδώ γιατί ακολουθεί ο Λευτέρης Κεφαλάς και εμείς δίνουμε ραντεβού για αύριο Πέμπτη στις 12. Γεια χαρά!
1: Η Βιέννη ξέρει από βάλς, αλλά αυτή τη βραδιά χορεύει Parov Stelar.
2: I am Parov Stelar. You are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
1: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Όταν η μουσική γίνεται προορισμός. Pepper 96.6.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
7: This is going to be absolutely massive.
8: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
9: Θέατρο Πορεία. Από 3 έως 15 Σεπτεμβρίου, early bird εισιτήρια για τις ευτυχισμένες μέρες, τον Πισινόκηπο, τους γείτονες από πάνω, το Hamlet Machine και στην παιδική σκηνή, τη Μόβ Ομπρέλα. 5 παραστάσεις, μια νέα θεατρική περίοδος. Έκπτωση έως 40%. Κλείστε τώρα στο poriatheater.com. Κανονίστε την πορεία σας.
10: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
11: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
13: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
14: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
15: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως, σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ρώσα Ια. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως.
16: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
17: Τσεκ.
16: Μολύβια και κεστήλιο για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
18: Τσεκ.
16: Μαρκαδόρους και νεροπηγής για να ζωγραφίζω.
17: Και αυτά τσεκ.
16: Δοσκιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
18: Τσεκ.
16: Α, και πλασσαλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
19: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
17: Σχολικά, τσεκ.
19: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
20: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.

Η ώρα είναι 2. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι παλάτι. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και διεκδικήστε ένα ταξίδι στη Βιέννη για να δείτε τον Power of Stellar live από απόσταση αναπνοής.

ότι πρέπει οπωσδήποτε να μπεις. Και ήταν το καλοκαίρι που τη χάσαμε. Είχε ούτως ή άλλως συναυλίες προκανονισμένες, γι' αυτό κατά βάση. Και περιμέναμε ούτως ή άλλως να τη δούμε και στην Αθήνα εκείνες τις μέρες. Και η τελευταία φορά που η Έμι πάτησε το πόδι της σε σκηνή, λίγο πριν φύγει, ήταν τρεις μέρες πριν από το θάνατό της. Εκεί πάνω στο stage ανέβηκε, όχι να τραγουδήσει δικό της κομμάτι, αλλά για να στηρίξει τη 15χρονη βαφτισιμιά της, χορεύοντας απλώς στο πλάι της και κάνοντας δεύτερες φωνές. Και ήταν η τελευταία σιωπηλή υπόκληση ενός σπουδαίου ταλέντου. Λευτέρης Κεφαλάς εδώ, στην παρέα σας, πάντα στον Pepper, 96 και 6. Καλησπέρα, μεσημέρι Τετάρτης, γρήγορα μουσικές, Derek Fine, Sun, αλλά και Avener, εδώ στον Pepper.

0: Βλέπεις πάνω σε σκηνή ζωντανό θρύλο και πρώτο πόρο της ηλεκτρονικής μουσικής να τραγουδάει μπροστά σε χιλιάδες κόσμο αγέροχος, να παίζει πορωμένο στα τύμπανα, να χοροπηδάει στη σκηνή και ενδιάμεσα βλέπεις εμβόλυμα στιγμιότυπα από μια εντελώς οικία σε όλους μας καθημερινότητα. Χωρίς βοηθούς και παρατρεχάμενους, να διπλώνει την πουγάδα του, να πλένει πιάτα, να σκουπίζει τη σκάλα, να καθαρίζει την τουαλέτα με το βουρτσάκι κλπ. Όλο αυτό είναι ένα ευρηματικότατο και φαν βίντεο που ανάρτησε προχθές ο Μόμπι στα social του με τίτλο On Tour versus Home. Χοντρικά η ζωή στην τουρνέ έναντι τη ζωή στο σπίτι. Με μουσική υπόκρουση τώρα αυτό που μόλις έπαιξε εδώ στον Pepper, Extreme Ways και η κειμενολεζάντα που έχει βάλει ο Μόμπι στο βίντεο του. Το contrast είναι όντως extreme. Λευτέρης Κεφαλάς μαζί σας εδώ μέχρι και τις 4 πάντα στον Pepper 96 και 6. Καλησπέρα.
1: Η Βιέννη ξέρει από Vals, αλλά αυτή την βραδιά χορεύει Parov Stelar.
2: I am Parov Stelar. You are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
1: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Όταν η μουσική γίνεται προορισμός. Pepper 96.6.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
5: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
7: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
8: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
9: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
8: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
10: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
8: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
10: Μπράβο ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
11: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
12: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport.
13: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
14: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
15: Add some Lana Del Rey to your life.

0: 96 και 6.
1: Ο Pepper 96 και 6 παρουσιάζει.
2: Hi, this is Jack Savoretti and you're listening to Pepper 96.6.
1: Jack Savoretti, η αισθαντική φωνή που λατρέψαμε, δίνει παράταση στο καλοκαίρι. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Μια μαγική βραδιά, γεμάτη συνέστημα στην κορυφή της πόλης. Προπόληση εισιτηρίων High Priority. Ticketmaster.gr.
0: Pepper 96 και 6.

0: δεν δίνουν ποτέ συνεντεύξεις, δεν εμφανίζουν τα πρόσωπά τους και δεν κυκλοφορούν βίντεο κλιπς. Αυτή είναι η Salt. Ακούσαμε το Wildfires εδώ στον Pepper. Το τραγούδι είναι από τους πιο δυνατούς ύμνους διαμαρτυρίας της σύγχρονης εποχής. Γεννήθηκε και κυκλοφόρησε ως άμεση καλλιτεχνική απάντηση στη δολοφονία του George Floyd και το παγκόσμιο ξέσπασμα του κινήματος Black Lives Matter το καλοκαίρι του 20. Το Wildfires, που σημαίνει βέβαια πυρκαγιές, από την άλλη για εμάς εδώ είναι αυτή η εφιαλτική υπενθύμηση που έρχεται κάθε καλοκαίρι στο νου και βέβαια στις οθόνες μας, και βλέπουμε πως καίγεται η μισή Ελλάδα. Λευτέρης Κεφαλά στην παρέα σας εδώ στον Pepper, μεσημέρι Τετάρτης, μαζί μέχρι και τις 4. Καλησπέρα.
1: Η Βιέννη ξέρει από Vans, αλλά αυτή την βραδιά χορεύει Parov Stelar.
2: I am Parov Stelar. You are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
1: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Όταν η μουσική γίνεται προορισμός. Pepper 96.6.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σύνδρατη κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Τα πιο logo kids σχολικά. Για μικρούς και μεγάλους λογοκολλητές. Κόλλες stick, στυλοκόλλες, white glue, διορθωτικά και τόσα άλλα. Όλα με την ποιότητα και την εγγύηση της Logo. Logo. 40 χρόνια στην κορυφή.
9: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
10: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
9: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
10: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
9: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
10: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
11: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
12: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
11: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
13: για την τέλεια. Μα στοιχοτήφη.
11: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
14: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
11: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
15: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
11: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
12: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
11: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
16: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον

0: IKEA.
1: Όσο ψάχνεις για δουλειά σκρολάροντας, προσπερνάς ευκαιρίες που μπορείς να συναντήσεις μόνο από κοντά. Έλα στις ημέρες καριέρας Αθήνας του καριέρα.gr και βρες το νέο σου. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Είσοδος δωρεάν. Απαραίτητη εγγραφή στο καριέρα.gr.
2: Μια παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Σουάν. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Σουάν. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6.

σκανδιναβική pop συναντά το αμερικανικό indie εδώ στο Glide που μόλις έπαιξε στον Pepper. Τραγούδι που πρώτα απ' όλα πήρε viral βάπτισμα σε TikTok και Instagram. Και θυμηθείτε, σίγουρα το έχετε πετύχει, πως κάποια στιγμή αυτή η ανεβαστική indie pop μελωδία έπαιζε ως background σε χιλιάδες βίντεο, κυρίως ταξιδιωτικά και κυρίως καλοκαιρινά. Καλησπέρα από τον Λευτέρη Κεφαλαίου εδώ στον Pepper 96.6. Λίγο μετά τις 3, καλοκαίρι συνεχίζει ακάθεκτο ούτως ή άλλως και στην πόλη, αμετακίνητα τα 35 τα θερμοκρασιακά. Εμείς μουσικές Rolling Stones, Anybody Seen My Baby, αλλά και Kate Bush, Running Up That Hill. Και ευχαριστούμε φυσικά το Stranger Things που το ανέσυρε από τα τιμημένα 80s.

0: Αν βρεθείτε ποτέ τετατέτ με τα μέλη της μπάντας των Hooverphone, και αυτό είναι πάρα πολύ πιθανό, μιας και η Ελλάδα είναι αδυναμία τους, μην ξεστομίσετε ποτέ τον όρο trip hop εκεί στο meet and greet σας για να μιλήσετε για τον ήχο τους. Το συχαίνονται. Αν και για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, η Hooverphone είναι ίσως το πιο μεστό και όριμο ευρωπαϊκό trip-hop αντίβαρο στους πρωτοπόρους που όλοι ξέρουμε από τον Bristol, Massive Attack, Tricky, Portishead κλπ. Θυμίζω, ο Hooverphonic πέρυσι μας έκαναν ποδαρικό στη 10η σεζόν του Pepper Church Session μας για μία και μόνο νύχτα στην Αθήνα, αποκλειστικά για τον Pepper. Εν 10η σεζόν του Pepper Church Session ξεκινά, νεότερα θα μάθετε εντός ημερών. Λευτέρης Κεφαλάς στην παρέα σας, μέχρι και τις 4 εδώ στον Pepper.
1: Η Βιέννη ξέρει από βάλς, αλλά αυτή τη βραδιά χορεύει Parov Stelar.
2: I am Parov Stelar. You are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
1: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Όταν η μουσική γίνεται προορισμός. Pepper 96.6.
3: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΕΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
5: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
6: Θέατρο Πορεία. Από 3 έως 15 Σεπτεμβρίου, early bird εισιτήρια για τις ευτυχισμένες μέρες, τον Βυσσινόκηπο, τους γείτονες από πάνω, το Hamlet Machine και στην παιδική σκηνή, τη Mob Umbrella. 5 παραστάσεις, μια νέα θεατρική περίοδος. Έκπτωση έως 40%. Κλείστε τώρα στο poriatheater.com. Κανονίστε την πορεία σας.

0: sportsradio.gr. Και πού είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η προσφορά ισχύει μόνο για 4 μέρες. Γιάβα, φέτος μπες δυνατά.
1: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
2: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
3: Τσεκ.
2: Μόλι βγήκε στη λόγια να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
4: Τσεκ.
2: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
3: Και αυτά τσεκ.
2: Δοχεία και κλασέρ για να το οργανώνω.
4: Τσεκ.
2: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
5: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
3: Σχολικά, τσεκ.
5: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
6: Έχετε δει τι παίζει στο app της BigWin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unic.ac.cy. Add some Amy Winehouse.

0: Σελένα Γκόμες τραγουδάει «Όχος τρίστες», δανείζεται το ρέτρο εφρέν του θρυλικού ισπανικού κομματιού της Ζανέτ από το 1981 και φτάνει στα αυτιά μας πια μία από τις πιο dream pop αδυναμίες μας. Μήνες τώρα εδώ στον Pepper 96.6. Μείνετε ακριβώς στις 4, θα ακούσετε το νέο Pepper Password εδώ στον αέρα του Pepper. Το χρειάζεστε για να ολοκληρώσετε τη φόρμα συμμετοχή στο site μας pepper96.6.gr για να διεκδικήσετε το τρέχον Pepper Experience. 5 μέρες στη Χριστουγεννιάτικη Βιέννη για live του σπουδαίου Παρ' Οφ Στέλλαρ, μαζί γιορτινές πεπερικές εμπειρίες, μεταξύ αυτών βέβαια και μονοήμεροι στο Σάλτσμπουργκ. Υπόψη είναι ότι για να έχετε πολλαπλές συμμετοχές, που βέβαια έχετε κάθε δικαίωμα, αλλά περισσότερες πιθανότητες στην κλήρωση, ακούτε νέο Pepper Password καθημερινά στις 6 το πρωί, στις 8, στις 10, στις 12 μεσημέρι, στις 2, στις 4 και στις 6 το απόγευμα. Λευτέρης Κεφαλάς έφυγα, μείνετε εδώ στον Pepper. Κοσμάς Δεβελέγκας σε λίγο στην παρέα σας. Καλό απόγευμα σε όλους.
1: Η Βιέννη ξέρει από βάλς, αλλά αυτή τη βραδιά χορεύει Παρ' Οφ Στέλλαρ.
2: I am Παρ' Οφ Στέλλαρ. You are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
1: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Παρ' Οφ Στέλλαρ live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper Experience.
1: Όταν η μουσική γίνεται προορισμός.
3: Pepper 96.6.
4: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
5: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
7: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
8: Ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισέ το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
9: Πού σε ρε σκυλέ? Τι, η Edgar and Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδιών που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα. Γάτα είσαι. Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr. Ναι, έχει και για σένα.
10: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό «Mon Amour» επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
11: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο Λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
12: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, di qualità.
13: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.

ώρα είναι 4. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι όπερα. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και διεκδικήστε ένα ταξίδι στη Βιέννη για να δείτε τον Power of Stellar live από

0: Τέτοια εποχή πριν από ακριβώς 2,5 δεκαετίες, 25 χρόνια είναι τόσα. 2001 Σεπτέμβριος και τότε κυκλοφόρησε το πρώτο σίγγλ του Damien Rice. Το τραγούδι μόλις ακούσαμε, The Blower's Daughter, ο καλλιτέχνης από την Ιρλανδία, που αγαπήθηκε αμέσως με αυτή τη μελωδία. Λοιπόν, Τετάρτη απόγευμα στον B56 και έξι ακριβώς την καρδιά της εβδομάδας υπάρχει και διαγωνισμός που τρέχει και σας δίνει την ευκαιρία να δείτε live τον Σίβετ Χόγεμ στο Λυκαβητό, αλλά και να τον γνωρίσετε από κοντά και να κερδίσετε επίσης και ένα βινίλιο best of με ταγμένα τα τραγούδια. Λοιπόν, τραγούδια δηλαδή ταγμένα από τον Σίβερτ Χόγεμ. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου το live από τον Σίβερτ Χόγεμ στο Δημοτικό Θέατρο του Λυκαβητού. Και αν θέλετε να διεκδικήσετε το δώρο αυτό, λοιπόν, meet and greet, αλλά και εισιτήρια προσκλήσεις για τη συναυλία στο Λυκαβητό, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής που υπάρχει στο website μας pepper966.gr. Η κλήρωση θα γίνει την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Εδώ και σήμερα μαζί, ζέστη παραμένει, μην διαμαρτυρόμαστε όμως, έτσι όσο κρατάει αυτό το καλοκαιράκι, νομίζω το απολαμβάνουμε όλοι. Ο Κοσμάς Δεβελέγκας, παρέα σας στον Pepper, και ο Ντάτι από τη Γεωργία, τώρα που ακούγεται πάρα πολύ τελευταία σε όλη την Ευρώπη, με το Take Me There.
1: Hey Greece, this is Dutty and you're listening to Pepper 96.6.

0: Ο εξαιρετικός Μάικλ Κιουανούκα, ένας καλλιτέχνης που έχουμε αγαπήσει πάρα πολύ εδώ και χρόνια στον Pepper. Και ξέρετε, βέβαια, όσοι έχετε βρεθεί σε live, τότε δεν είναι απλώς ένας καταπληκτικός ερμηνευτής, αλλά και ένας φοβερός κιθαρίστας. Πραγματικά σε κυριεύει. Ο ήχος της κιθάρας του πάντα παίζει κάποια τεράστια instrumental στις συναυλίες του. Cold Little Heart, λοιπόν, ένα τραγούδι που έχει ταυτιστεί και με μια τηλεοπτική σειρά, το Strange Lies, θυμάμαι σωστά. Πρέπει να ήταν το τραγούδι που ακουγόταν στους τίτλους. Έναρξης τουλάχιστον σε μια σεζόν. Είναι ο Pepper 66 και 6. Πάμε τώρα και σε ένα προοδευτικό μήνυμα. Φρέσκα, γευστικά και απολαυστικά. Έτσι θέλεις τα φρούτα και λαχανικά σου κάθε μέρα. Στα Lidl θα βρεις μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση και ποιότητα. Και επειδή είναι τόσο σίγουροι για αυτά, δίνουν τώρα και full εγγύηση. 70% ευχαριστημένοι. Τα Lidl επιστρέφουν την αξία τους στο full. Lidl, όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει. Σας θυμίζω και το Viber μας για τα μηνύματά σας. 6973-966-966. Το Viber του Pepper.
1: Η Βιέννη ξέρει από βάλς, αλλά αυτή την βραδιά χορεύει Parov Stelar.
2: I am Parov Stelar. You are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
1: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper Experience.
1: Όταν η μουσική γίνεται προορισμός.
3: Pepper.
4: Pepper.
3: 96 και 6.
5: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
6: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
8: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
7: Χθες δουλεύατε από το σπίτι?
8: Όλη μέρα σας άκουγα. Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
9: Σύνδετη κομισιόν.
7: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
8: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
7: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
10: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
11: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
12: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
13: Είμαι ο Φιλέας.
14: Και εγώ η Φογκ.
13: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
14: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
13: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
14: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
13: Και πώς γίνεται αυτό?
14: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
13: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
14: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
15: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
16: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτο συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
17: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά, Repel Spray είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
18: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο.

παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.

allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα. Add some Florence to your life.

0: Pepper 96.6.
1: Ο Pepper 96.6 παρουσιάζει.
2: Hi, this is Jack Savoretti and you're listening to Pepper 96.6.
1: Jack Savoretti, η αισθαντική φωνή που λατρέψαμε, δίνει παράταση στο καλοκαίρι. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Μια μαγική βραδιά, γεμάτη συνέστημα στην κορυφή της πόλης. Προπόληση εισιτηρίων High Priority. Ticketmaster.gr.
0: Add some pepper to your life. Pepper 96.6.

0: 35 χρόνια μετά, πόσο σύγχρονος παραμένει ο ήχος των Massive Attack από το θρυλικό πρώτο τους άλμπουμ Blue Lines, το αγαπημένο κλασικό Unfinished Sympathy. Είναι ο Πέπης 96.6, εδώ μαζί 4 με 6. Πάμε και σε ένα προθετικό μήνυμα. Αν ψάχνεις εργασία σε ένα περιβάλλον που δεν σταματά να εξελίσσεται, η Lidl Ελλάς σε περιμένει σε 2 διαφορετικά events αυτό το Σεπτέμβριο. Αρχικά στις 10 Σεπτεμβρίου στο Athens Gate Hotel από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Στα Lidl Days, ειδικά για θέσεις καταστήματος, και αν θέλεις να μάθεις περισσότερα για τις ανοιχτές θέσεις εταιρείας, δίνεις ραντεβού μαζί τους στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου στις ημέρες καριέρας του Καριέρα.gr στο Metropolitan Expo. Θα έχει και ένα μεγάλο διαγωνισμό έκπληξη, βάλει υπενθύμηση στο κινητό, πάρε το βιογραφικό σου και παίρνα μια βόλτα. Λοιπόν, χαιρετισμού σας που είστε παρέα μας online, να στείλω τώρα. Θυμίζω για τα μηνύματά σας μέσα από το website μας, από το chat κάτω δεξιά στο morepeper966.gr.
1: Η Βιέννη ξέρει από βάλς, αλλά αυτή την βραδιά χορεύει Parov Stelar.
2: I am Parov Stelar. You are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
1: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper Experience.
1: Όταν η μουσική γίνεται προορισμός.
4: Pepper 96.6. In the night time.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
2: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
3: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
6: Γιατί σου έλειψε το νησί?
5: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
6: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
5: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
6: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
7: Έτοιμος για το σχολείο?
8: Ναι.
7: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
8: Εντάξει.
7: Τσάντα, καζαντίνα. Μολύβια.
8: Εντάξει.
7: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
8: Εντάξει.
7: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε. Σλέι.
8: Μπαμπά. Κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
9: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
8: Και είσαι εντάξει.
10: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
11: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Θέατρο Πορεία. Από 3 έως 15 Σεπτεμβρίου, early bird εισιτήρια για τις ευτυχισμένες μέρες, τον πισινόκηπο, τους γείτονες από πάνω, το Hamlet Machine και στην παιδική σκηνή, τη Mob Umbrella. 5 παραστάσεις, μια νέα θετική περίοδος. Έκπτωση έως 40%. Κλείστε τώρα στο poriatheater.com. Κανονίστε την πορεία σας.
13: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού, με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
14: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.

Birds of a Feather, η Billie Eilish στον αέρα μας, ο Πέπερος 96 και 6 το ραδιοφωνό σας, και είναι αυτή η ώρα της ημέρας που μπορείς να αφήσεις λίγο το μυαλό να ταξιδέψει, να πάει κάπου προς τη Βιέννη ίσως. Έχουμε τη μοναδική εμπειρία στην οποία σας στέλνει ο Πέπερ με το Βρασόπουλος Travel, ένα Pepper Experience για το live του Pair of Stellar, αλλά και την ευκαιρία να το γνωρίσετε από κοντά σε Meet and Greet. Το Δεκέμβριο, βόλτες στην πόλη, εκδρομή στο Salzburg και για να μπείτε στην κλήρωση που έρχεται στο τέλος της επόμενης εβδομάδας, 18 Σεπτεμβρίου. Στο πρωινό Pepper 6 με 10 με τον Θοδωρή Βαμβακάρη και Τάκη Γιαννούτσο. Πρέπει να έχετε ακούσει και συμπληρώσει, σημειώσει καταρχήν το Pepper Password που ακούγεται 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6 το απόγευμα καθημερινά, για να το συμπληρώσετε με τα υπόλοιπα στοιχεία σας στη φόρμα που θα βρείτε στο website μας pepper966.gr. Και αυτήν την ώρα παρέα ο Κοσμάς De Velegas κοντά σας, στον Pepper όπως κάθε απόγευμα 4 με 6. Πάμε και στους Oasis που είναι θέμα του ντοκιμαντέρ του Steven Knight. Oasis, Watching Oasis, Don't Look Back in Anger. Oasis. Βγαίνει στις αίθουσες. Και το αγαπημένο Wonderwall τώρα, για τη συνέχεια εδώ θα είμαστε παρέα μέχρι τις 6.

0: Τρακοματαξίδι στο 2001, πρώτο σίγκλ, πρώτο άλμπουμ από τους Gorillaz. Gorillaz και Clint Eastwood. Είναι ο Πέπερς 96 και 6 εδώ μαζί κάθε απόγευμα 4 με 6. Πάμε και σε ένα προθετικό μήνυμα. Αν ψάχνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου, η Ρίντλ Ελλάς έχει δύο πολύ δυνατά ραντεβού αυτή την εβδομάδα. Πρώτο σταθμός 5η 10 Σεπτεμβρίου στο Athens Gate Hotel, 9 το πρωί με 5 το απόγευμα για Little Days, όπου μπορείτε να γνωρίσετε από κοντά την ομάδα και να συζητήσετε για θέσεις στα καταστήματά της. Και αν δεν προλάβετε, θα τους βρείτε και στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου στις ημέρες καριέρα του καριέρα.gr στο Metropolitan Expo. Εκεί θα μάθετε τα πάντα για όλες διαθέσιμες θέσεις εργασίας εταιρείας, ενώ θα έχει και ένα μεγάλο διαγωνισμό έκπληξη. Ετοιμάστε λοιπόν βιογραφικό και πηγαίνετε να γνωριστείτε από κοντά. Λοιπόν, έχει ξεκινήσει το απογευματινό drive time της πόλης. Όσο περνούν οι μέρες, μπαίνουμε σε κανονική κίνηση. Σεπτεμβρίου, που σημαίνει απροσπέλαστος ο Κηφισός αυτήν την ώρα και στα δύο ρεύματα, Κηφισίας αυξημένη κίνηση, πολλή κίνηση Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, αλλά και γενικά στους δρόμους γύρω από το κέντρο. Είμαστε εδώ πάντα με τη μουσική μας σε όλες τις διαδρομές. Είναι ο Πέπερ στους 96.
1: Ελληνίδα Star σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός.

0: αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
1: Στο Smart Park, για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park, σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
0: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
0: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
0: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.

0: Ελληνοφρένια.gr. Ναι, και πού είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η προσφορά ισχύει μόνο για 4 μέρες. Γιάβα, φέτος μπες δυνατά.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Τα επαγγελματικά είναι λίγο σαν το φιδάκι. Μία ανεβαίνει σκάλα και πας μπροστά, μία πέφτει σε εμπόδιο και σε γυρίζει πίσω. Το θέμα είναι να συνεχίζεις και να βρίσκεις το επόμενο βήμα σου. Βρες το ναι σου στις ημέρες καριέρας του καριέρα.gr. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Δωρεάν εγγραφή στο καριέρα.gr.
5: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport.
6: Τώρα

0: Καταστήματα Allwyn στο allwyn.gr και στο Allwyn App. Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
2: Add some Hooverphonic to your life.

0: Strangers, καταιγιστικό breakbeat από την Kenya Grace, δίνει ωραίο tempo σε αυτό το απόγευμα της Τετάρτης. Στο δρόμο για τις 6 και πριν σας αφήσω, πάμε σε ένα προφητικό μήνυμα. Την 5η 10 Σεπτεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα, ελάτε στο Open Day του ACTO. Γνωρίστε τους program leaders, συζητήστε μαζί τους για τις σπουδές που σας ενδιαφέρουν, δείτε τα εργαστήρια και γνωρίστε από κοντά τη φοιτητική εμπειρία. Ενώ στο Art and Design Show παρουσιάζονται έργα των σπουδαστών από το πρώτο έτος σπουδών μέχρι την κορύφωση των διπλωματικών εργασιών. Κάντε την εγγραφή σας την ημέρα του Open Day και εξασφαλίστε επιδότηση διδάκτρων μόνο για μία ημέρα στον ACTO, το μεγαλύτερο ίδρυμα πανεπιστημιακών σπουδών Art and Design στην Ελλάδα. Μία ημέρα, μία επιλογή, μία νέα αρχή. 5η 10 Σεπτεμβρίου, 6.30 το απόγευμα, ACTO Athens Campus, Ευελπίδων 11α, Κυψέλη. Art and Design μόνο στον ACTO. Ο Κοσμάς Δεβελέγκας και σήμερα παρέσας στον Πέμπρο, όπως κάθε απόγευμα εδώ μαζί, 4 με 6. Ακολουθεί για το επόμενο 2ωρο ο Χρήστος Παπαδάς. Μείνετε εδώ λοιπόν, εμείς τα λέμε αύριο στις 4. Καλή συνέχεια σε όλους.
1: Η Βιέννη ξέρει από βάλς, αλλά αυτή τη βραδιά χορεύει Parov Stelar.
2: I am Parov Stelar. You are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
1: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper Experience.
1: Όταν η μουσική γίνεται προορισμός.
3: Pepper. Pepper. 96 και 6.
4: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
5: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Γνωρίζετε ποιο

0: Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Πολύ ώρα μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ώρα meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
2: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars. Με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
3: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
2: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο Λίντερ Καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
3: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, δικουαλίτα.
4: Σλιμάν.

0: 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν, ένα πιάνο, μια φωνή, μια μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
1: Πού πας?
2: Κουζίνα.
1: Καφέ?
2: Έχει.
1: Φέρε.
2: Πάρε.
1: Σκέτο.
2: Νέτο.
0: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
3: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
4: Τέλειος σαν εσένα.
0: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed είναι η απάντηση.
5: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
0: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.

Η ώρα είναι 6. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι τέχνη. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και διεκδικήστε ένα ταξίδι στη Βιέννη για να δείτε τον Bar of Stellar live από απόσταση αναπνοή.

Πάμε από τους Ιμάμ Μπαϊλντί, ένα τραγούδι, ένα από αυτά τα τραγούδια που παίρνουμε από το αδερφάκι μας, τον Μέντα 88, που είναι ακριβώς στο διπλανό στούντιο, στο Μπέπερ 96.6. Καλησπέρα σε όλους, ζωντανά όπως κάθε μέρα και σήμερα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, Χρήστος Παπαδάς, από τα πιο όμορφα της Ολίβια Ντίν και Πέπερ Φρες αμέσως τώρα, και σε λίγο έχουμε πολλές λεπτομέρειες, πολλά να μοιραστούμε και έναν πολύ ωραίο διαγωνισμό που σας στέλνει στον Σίβερτ Χόγεμ στην συναυλία του στην Αθήνα το Σάββατο

0: πιο όμορφα Pepper Classics με τον Ben King, με την ιστορία να λέει ότι μόλις είχε φύγει από τους Drifters και έγραψε ένα τραγούδι εμπνευσμένο από ένα παλιό gospel, και το πιο ωραίο είναι ότι στην αρχή δεν σκόπευε καν να το ηχογραφήσει ο ίδιος. Μετά όμως άλλαξε γνώμη και καλά έκανε, εδώ σε μια πειραγμένη πεπερική εκδοχή, το Stand By Me του Ben King. Καλησπέρα σε όλους, ζωντανά μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς, απόγευμα Τετάρτης. Το ημερολόγιο λέει 9 Σεπτεμβρίου. Απίστευτο. Επιστρέφουμε σε λίγο με ένα από τα πιο ωραία ταξιδιάρικα των Hanson Family, Far From Any Road, και με Pepper Experience και με τον διαγωνισμό για τον Sievert Hogan, που πήγε Peppers, δύο Peppers, θα τον γνωρίσουν από κοντά όταν έρθει στην Αθήνα. Τον Sievert Hogan θα κερδίσετε και ένα βινίλιο. Σε λίγο θα πούμε πληροφορίες και λεπτομέρειες.
1: Η Βιέννη ξέρει από βάλς, αλλά αυτή τη βραδιά χορεύει Parov Stelar.
2: I am Parov Stelar. You are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
1: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper Experience.
1: Όταν η μουσική γίνεται προορισμός.
3: Pepper 96.6.
4: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
5: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
4: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
6: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
4: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
6: Μπράβο, ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
7: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
8: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει.
9: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
8: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά.
10: Για την τέλεια. Μα στιχοτήφι.
8: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί.
11: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
8: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
12: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
8: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
13: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
8: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
14: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
15: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
14: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
15: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
16: Σύντα την κομισιόν.
14: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
15: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
14: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
17: Οι στίχοι του έγιναν ποιήση. Τα τραγούδια του ενέπνευσαν διαφορετικές γενιές. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ο Adam Cohen, γιος του σπουδαίου τραγουδοποιού, υποδέχεται στη σκηνή αγαπημένους Έλληνες καλλιτέχνες. Δήμητρα Γαλάνη, Κωνσταντίνος Φίτα, Νίκος Πορτοκαλούλου, Πάνος Μουσουράκης, Μανώλης Φάμελος, Σκιαθάρεσες, Ναλίσα Γκριν και πολλοί ακόμα δημιουργοί ερμηνεύουν τραγούδια του εμβληματικού καλλιτέχνη. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
18: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
19: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
20: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
19: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
21: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
22: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
21: Αυτό είναι σχετικό.
22: Με τι?
21: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική?
23: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
24: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport.
25: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
26: Add some James

0: Pepper 96.6.
1: Ο Pepper 96.6 παρουσιάζει.
2: Hi, this is Jack Savoretti and you're listening to Pepper 96.6.
1: Jack Savoretti, η αισθαντική φωνή που λατρέψαμε, δίνει παράταση στο καλοκαίρι. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Μια μαγική βραδιά, γεμάτη συνέστημα στην κορυφή της πόλης. Προπόληση εισιτηρίων High Priority. Ticketmaster.gr.
0: Pepper 96.6.

0: Έτσι λοιπόν, όπως λέγαμε πριν, ο Σίβερτ Χόγεμ, που πρόσφατα τον είδαμε και στην Αγγλικανική Εκκλησία σε ένα μαγικό Pepper Church Session, επιστρέφει στην Αθήνα στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, φυσικά με τις ευχές και την υποστήριξη του Pepper 96 και 6 το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Έχουμε εξασφαλίσει για εσάς το απόλυτο συναυλιακό πακέτο Meet and Greet για δύο Peppers με τον Σίβερτ Χόγεμ. Προσκλήσει φυσικά για να απολαύσετε τη συναυλία σας με τον Σίβερτ Χόγεμ και ένα βινίλιο Best Of για να έχετε τις μεγαλύτερες επιτυχίες του στην προσωπική σας συλλογή. Μπαίνετε τώρα στο pepper966.gr και συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής για να μπείτε στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Καλή επιτυχία σε όλους. Ξέρουμε, το είδαμε και από κοντά, πόσο πολύ σας αρέσει και μας αρέσει και αγαπάμε το Σίβερτ Χόγεμ. Τώρα έρθει η ώρα να τον γνωρίσετε από κοντά και όχι μόνο στη συναυλία του στην Αθήνα.
1: Η Βιέννη ξέρει από βάλς, αλλά αυτή τη βραδιά χορεύει Parov Stelar.
2: I am Parov Stelar. You are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
1: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper Experience.
1: Όταν η μουσική γίνεται προορισμός.
4: Pepper 96 και 6.
5: Σε 300 μέτρα στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
6: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
8: Γιατί σου έλειψε το νησί?
7: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
8: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
7: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
8: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
10: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act ο Good Job Nicky. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
11: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
12: This is going to be absolutely massive.
13: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
14: Τα πιο logo logo logo kids σχολικά. Για μικρούς και μεγάλους λογοκολλητές. Κόλλες stick, στυλοκόλλες, white glue, διορθωτικά και τόσα άλλα. Όλα με την ποιότητα και την εγγύηση της logo. Logo. 40 χρόνια στην κορυφή.
15: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
16: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
17: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
18: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. 7 με 10 Σεπτεμβρίου. Ετήσια στάνταρ συνδρομή μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβες ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπες στο java.gr. Και πού είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η προσφορά ισχύει μόνο για 4 μέρες. Γιάβα. Φέτος μπες δυνατά.
19: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
20: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο.

0: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
1: Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6.

End of Beginning, Joe, λίγα λεπτά μετά τις 7. Καλησπέρα σε όλους. Μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς. Στο Pepper Experience που πλησιάζουμε στην κλήρωσή του 18 Σεπτεμβρίου, Παρασκευή στο πρωινό Pepper με Δόδωρη Μαμβακάρη και Τάκη Γιαννούτσο. Ακούτε το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρας Κυριακή στις 6 το πρωί, 8, 10, 12, 2, 4 και 6 το απόγευμα. Όταν ακούτε το password, το καταχωρείτε στη φόρμα συμμετοχής και μπαίνετε στην κλήρωση. Θα βρεθείτε στη Βιέννη μέσα στο Δεκέμβριο, στην καλύτερη περίοδο για να επισκεφτείτε τη Βιέννη. Στο εντυπωσιακό Vienna City Hall θα δείτε τον Παρόφ Στέλλαρ και εκτός όλων που είναι όλα πληρωμένα, κανονισμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλου Στράβελ, θα έχετε και την δυνατότητα να τον γνωρίσετε από κοντά σε ένα meet and greet για τους δύο Peppers. Καλή επιτυχία σε όλους τον Νάταλι Μπρούγκλια σε ένα από τα ωραιότερα εκείνης δεκαετίας στο Pepper 96 και 6 μέχρι τις 8. Καλά να περάσουμε.

0: έχει μια ιστορία για κάποια υπερηρωίδα. Έχει μια ιστορία, όπως και ήδη είχαν πει, για μια γυναίκα που προς τα έξω δείχνει δυνατή, ανεξάρτητη, σχεδόν άτρωτη. Όταν όμως μένει μόνη, βλέπεις ότι πίσω από αυτή τη δύναμη υπάρχει και ευαισθησία. Περιγράφει τις γυναίκες όπως ακριβώς τις θέλουμε να είναι και σας προτρέπουμε να τη αφιερώσετε στο δικό σας Supergirl. Από τους Ρήμων στον B56 και 6, καλησπέρα σε όλους ζωντανά, όπως κάθε μέρα και σήμερα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Χρήστος Παπαδάς, καλησπέρα και στους φίλους που τα λέμε μέσω των γνωστών τρόπων επικοινωνίας. Σε αυτούς προσθέστε και το Viber και καλή επάνωδο, καλή προσαρμογή σε όσους διανύουν την πρώτη τους εβδομάδα στην Αθήνα μετά τις καλοκαιρινές διακοπές. Μιλώντας για καλοκαιρινές διακοπές, σε λίγο Jamming Bob Marley.
1: Η Βιέννη ξέρει από Vals, αλλά αυτή την βραδιά χορεύει Parov Stelar.
2: I am Parov Stelar. You are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
1: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper Experience.
1: Όταν η μουσική γίνεται προορισμός.
3: Pepper 96 και 6. Pepper. In the night
4: time. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Πολύ ωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωρο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
1: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
2: Όσο ψάχνεις για δουλειά σκρολάροντας, προσπερνάς ευκαιρίες που μπορείς να συναντήσεις μόνο από κοντά. Έλα στις ημέρες καριέρας Αθήνας του καριέρα.gr και βρες το νέο σου. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Είσοδος δωρεάν. Απαραίτητη εγγραφή στο καριέρα.gr.
3: Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου και αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
5: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
7: Τσεκ.
6: Μολύβια και στυλόγια να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
8: Τσεκ.
6: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
7: Και αυτά τσεκ.
6: Δοχεία και κλασάρια να το οργανώνω.
8: Τσεκ.
6: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
9: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
7: Σχολικά, τσεκ.
10: Σχολείο Μουστάκας.
9: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
11: Σταύρος Ξαρχάκος. Ταξίδι στο φως. Σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ρώσα Ιά. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως.
12: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
13: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
14: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
15: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
16: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
15: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
17: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
15: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
17: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
15: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
18: Τώρα

0: έρχεται σε λίγο Δημήτρης Λεμονίδης για τις δύο επόμενες ώρες. Υπενθυμίζω Pepper Experience, Power of Stellar, Δεκέμβριος, Χριστούγεννα, Βιέννη. Θα μπαίνετε στο City Hall, φανταστείτε την εικόνα, ένα εντυπωσιακό venue, και θα τον γνωρίσετε και από κοντά. Με όλα τα έξω απληρωμένα, με την υπογραφή του Βλασόπουλο Travel, 5 ημέρες για δύο Pepper στη Βιέννη. Ακούτε το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα ως Κυριακή, στις 6 το πρωί, στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4 και στις 6 το απόγευμα. Όταν το ακούτε, το κατοχυρώνετε στη φόρμα συμμετοχής στο Pepper Experience, στο pepper966.gr, και βάζετε το όνομά σας στην κλήρωση της 18ης Σεπτεμβρίου. Καλή επιτυχία σε όλους σε ένα ταξίδι που πολύ θα θέλαμε να κάναμε κι εμείς, αλλά δεν γίνεται. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, Χρήστος Παπαδάς, όπως κάθε μέρα. Ευχαριστώ για τα μηνύματα και τα πολύ καλά σας λόγια. Τα λέμε αύριο λίγο μετά τις 6. Καλό βράδυ.
1: Η Βιέννη ξέρει από βάλς, αλλά αυτή τη βραδιά χορεύει Power of Stellar.
2: I am Power of Stellar. You are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
1: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Power of Stellar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper Experience.
1: Όταν η μουσική γίνεται προορισμός.
4: Pepper 96.6.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
7: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
8: Ποιος καλέ?
7: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
8: Και σε παίρνει αυτή?
7: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
8: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
9: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
10: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars. Με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks, στη συμβολική Φυσού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
11: Πώς σε ρε σκυλέ?
12: Τι, η Edgar and Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδίων που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
11: Γάτα είσαι.
12: Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr.
11: Ναι, έχει και για σένα.
13: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΒ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
14: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την κοντά να βύσει στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
15: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
16: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
17: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, κτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
18: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
19: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Back to School. Back to Orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Τα παντελόνια φόρμας από 2,99 με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!

Fat Shamey, ο βαρύς και αργός χτύπο στο τύμπανο που ο Μαρκ Ρόνσον ήθελε να θυμίζει χτύπο καρδιάς, όπως είχε πει. Βάλτε δίπλα την αναλογική ηχογράφηση και τους θρυλικούς Dub Kings, την μπάντα της Aaron Jones, και έχετε τον απόλυτο retro soul ύμνο των Zeros. Back to Black για την απόψινή μας καλησπέρα λοιπόν. Βράδυ Τετάρτης, λίγο μετά τις 8, είστε συντονισμένοι στον Pepper 96.6. Καλή επάνωδο και σε όσους μπαίνετε σε κανονικούς ρυθμούς σιγά σιγά μετά τις διακοπές. Εδώ θα είμαστε κι εμείς για να κάνουμε κάπως πιο ομαλή τη μετάβαση, λίγο με τις μουσικές μας, λίγο με την παρέα μας και τις ιστορίες μας. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 10 και απόψε. Δημήτρης Λεμονίδης στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Νταμιάνο Ντάβιτ και Next Summer αμέσως τώρα στον αέρα μας.

0: Νάρικε Cure, ένα από τα Pepper Experience του καλοκαιριού, το live του στο Δουβλίνο. Boys Don't Cry εδώ στον Pepper 96.6. Καλησπέρα και πάλι από τον Δημήτρη Λεμονίδη. Και μετά τα Pepper Church Sessions, το επόμενο live του Sievert Hoghem στην πόλη μας είναι γεγονός. Θα τον απολαύσουμε το επόμενο Σάββατο, 18 του μήνα, στο Θέατρο Λυκαβητού αυτή τη φορά, για να χωρέσουμε όλοι και να μην μείνει κανείς παραπονεμένος. Και σας έχουμε ετοιμάσει το απόλυτο συναυλιακό δώρο. Ένας τυχερός ή μία τυχερή από εσάς λοιπόν θα κερδίσει προσκλήσεις για τη συναυλία, meet and greet για δύο άτομα με τον καλλιτέχνη, αλλά και το συλλεκτικό βινίλιο Best of για τη συλλογή σας. Στο pepper966.gr δηλώνεται συμμετοχή και περιμένετε την κλήρωση που θα γίνει σε μία εβδομάδα ακριβώς, την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, και καλή σας επιτυχία.
1: Η Βιέννη ξέρει από Vals, αλλά αυτή την βραδιά χορεύει Parov Stelar.
2: I am Parov Stelar. You are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
1: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper Experience.
1: Όταν η μουσική γίνεται προορισμός.
3: Pepper 96.6.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου. In the nighttime.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Έτοιμος για το σχολείο?
2: Ναι!
1: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
2: Εντάξει!
1: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
2: Εντάξει!
1: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
2: Εντάξει!
1: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε. Σλέι.
2: Μπαμπά. Κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
3: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
2: Και είσαι εντάξει!
4: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. 7 με 10 Σεπτεμβρίου. Ετήσια στάνταρ συνδρομή μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβες ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπες στο java.gr. Και πού είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η προσφορά ισχύει μόνο για 4 μέρες. Γιάβα. Φέτος μπες δυνατά.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
7: Τώρα έχεις

0: καταστήματα Allwyn στο allwyn.gr και στο Allwyn App. Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: 5 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
2: Add some Billie Eilish to your life.

0: Pepper 96.6.
1: Ο Pepper 96.6 παρουσιάζει.
2: Hi, this is Jack Savoretti and you're listening to Pepper 96.6.
1: Jack Savoretti, η αισθαντική φωνή που λατρέψαμε, δίνει παράταση στο καλοκαίρι. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Μια μαγική βραδιά, γεμάτη συναίσθημα στην κορυφή της πόλης. Προπόληση εισιτηρίων High Priority. Ticketmaster.gr.

0: Weekend, Pepper 96 και 6 και Δημήτρης Λεμονίδης στα ραδιοφωνά σας. Και δεν ξέρω αν έχετε επισκεφθεί ποτέ τη Βιέννη. Αν όχι πάντως, ίσως έφτασε η ώρα τώρα με το Pepper Experience που τρέχει αυτόν τον καιρό. 5 ημέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για 2 από το Βλασόπουλος Travel, με εισιτήρια για το live του Παροφστέλλαρ και συνάντηση μαζί του. Vienna City Card επίσης, με απεριόριστες μετακινήσεις με τα μέσα και πολλές εκπτώσεις σε εστιατόρια και μαγαζιά, αλλά και μονοήμεροι στο μαγικό Salzburg. Εμπειρία ζωής κυριολεκτικά, και αν θέλετε να τη ζήσετε, το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να μάθετε το Pepper Password, που ακούγεται καθημερινά στις 6 το πρωί, στις 8, στις 10, 12, 2, 4 και 6 το απόγευμα, και είστε έτοιμοι για την κλήρωση που θα γίνει την επόμενη Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στο πρωινό Pepper με τον Θοδωρή Βαμβακάρη και τον Τάκη Γιαννούτσο, που ακούμε καθημερινά 6 με 10. Καλή επιτυχία!
1: Η Βιέννη ξέρει από Vals, αλλά αυτή τη βραδιά χορεύει Παροφστέλλαρ.
2: I am Παροφστέλλαρ. You are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
1: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Παροφστέλλαρ live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Όταν η μουσική γίνεται προορισμός. Pepper 96 και 6. Pepper.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
1: Γνωρίζετε ποιο.

0: Κολέγιο της Ελλάδας.
1: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στο Νισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
2: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.

από αυτούς τους καλλιτέχνες που τους νιώθουμε έτσι κάπως πιο δικούς μας. Είδαμε από την αρχή την πορεία του, όταν τον γνωρίσαμε παρέα εδώ μέσα από τα Pepper Fresh, και αργότερα σφραγίσαμε και επίσημα τη σχέση μας όταν φτιάξαμε γύρω του ένα ολόκληρο Pepper Experience. Teddy Swims και Bad Dreams, 12 λεπτά μετά τις 9, βρίσκεστε πάντα εδώ στον Pepper 96.6. Καλώς ήρθατε και οι καινούργοι στην παρέα μας, όσοι ανοίξατε μόλις τα ραδιοφωνά σας. Δημήτρης Λεμονίδης στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής έως τις 10, και η Duran Duran για τη συνέχεια με ένα κομμάτι που παραλίγο να μην κυκλοφορήσει ποτέ, καθώς δεν άρεσε στον Σάιμον Λεμόν στην αρχή, αφού πίστηκε τελικά, έγραψε και τους στίχους ως γαμήλιο δώρο για τη γυναίκα του Γιασμίν, και έτσι γεννήθηκε ένα από τα πιο ατμοσφαιρικά βραδινά διαμάντια των 90s.

0: Από αυτά τα κομμάτια που δεν παλιώνουν ποτέ με την πάροδο του χρόνου, οριμάζουν απλά ένα πράγμα σαν τα καλά αποστάγματα. Ρόμπι και φίλε εδώ στον Pepper 96 και 6, καλησπέρα και πάλι από τον Δημήτρη Λεμονίδη, στο pepper966.gr και στο 6973-966-966 στο Viber, περιμένουμε και τα μηνύματά σας. Καλησπέρα στον Ηλία στην Εύβοια, στη Μαρία και την Ιωάννα στη Σύφνο επίσης, που είναι για σεζόν εκεί. Χαλαρώνουμε λέει σιγά σιγά και σας ακούμε πιο άνετα πλέον. Καλό υπόλοιπο εύχομαι, όπως και σε όλους εσάς που είστε σε παρόμοια φάση, με το καλό να μας έρθετε πίσω. Προς το παρόν έρχονται Σαντέ, Ριάννα και Ντατή σε λίγο και τα λέμε αμέσως μετά και πάλι εδώ στον Pepper 96.6.
1: Η Βιέννη ξέρει από βάλς, αλλά αυτή τη βραδιά χορεύει Parov Stelar.
2: I am Parov Stelar. You are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
1: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper Experience.
1: Όταν η μουσική γίνεται προορισμός.
4: Pepper 96 και 6.
5: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
6: This is going to be absolutely massive.
5: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. 5 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
1: Όλα σε θυμίζουν.
0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.

0: Κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος για απόψε λοιπόν. Μην ξεχνάτε και το Pepper Experience. 8 ημέρες έμειναν ακόμα για να μάθουμε το όνομα του τυχερού ή της τυχερής που θα βρεθεί για 5 ημέρες στη Βιέννη τον Δεκέμβρη, με όλα τα έξοδα πληρωμένα για 2 άτομα από τον Pepper, εκεί όπου μέσα σε όλα τα ωραία που θα κάνει θα δει ζωντανά και θα γνωρίσει τον Πάρο Στέλλαρ. Σπέσατε λοιπόν όσοι δεν έχετε δηλώσει ακόμα συμμετοχή. Ακούτε το Pepper Password που παίζει καθημερινά στις 6 το πρωί, στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, 4 και 6 το απόγευμα. Το καταχωρείτε στο pepper96.gr και την επόμενη Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου, συντονίζεστε στο πρωινό Pepper 6 με 10 με τον Θοδωρή Βαμβακάρη και τον Τάκη Γιαννούτσο για την κλήρωση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση και τα μηνύματά σας. Μένετε συντονισμένοι, γιατί έρχεται ο Κώστας Παπαζέτης σε λίγο και εμείς τα λέμε αύριο στις 8 και πάλι εδώ στον Pepper 96 και 6. Από τον Δημήτρη Λεμονίδη, καλό βράδυ, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια χαρά.
1: Η Βιέννη ξέρει από βάλς, αλλά αυτή τη βραδιά χορεύει Parov Stellar.
2: I am Parov Stellar. You are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
1: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stellar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper Experience.
1: Όταν η μουσική γίνεται προορισμός.
3: Pepper 96 και 6.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Έχετε δει τι παίζει στο app της BWIN? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στο Νισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.

νύχτα Τετάρτη στον Πέπερ. Καλησπέρα σας, νυχτερινή βάρδια. Κώστας Παπαζέτης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Μαζί θα πάμε μέχρι τα μεσάνυχτα, το κάνουμε καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής για αυτές τις δύο τελευταίες ώρες της ημέρας. Και είναι νύχτα Τετάρτης 9 του Σεπτέμβρη και ο μήνας έχει 9 λοιπόν. Και είμαστε στο μέσο της εβδομάδος και είμαστε μετά από διακοπές, οπότε χρειαζόμαστε έτσι μια ωραία ατμόσφαιρα για να το ξεπερνάμε σιγά σιγά ότι οι διακοπές τελείωσαν και πηγαίνουμε πια στην καινούργια σεζόν. Καλή σεζόν, ακούσαμε Τελενόβα από την Αυστραλία, για να πάμε πίσω στην Ευρώπη, στη Σουηδία συγκεκριμένα, να ακούσουμε Snow Allegra.

0: Αυτή ήταν η αγαπημένη Angie Stone εδώ στον Peppers του 96 και 6, νύχτα Τετάρτης, νυχτερινή βάρδια. Και ξέρετε τι έρχεται φέτος 19 Σεπτεμβρίου στην πόλη μας. Και βέβαια κάποιοι από εσάς θα το περιμένετε πώς και πώς, γιατί έχετε ακούσει γι' αυτό από αυτήν εδώ την εκπομπή. Το Ρίζες Fest στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, και μας περιμένει βέβαια να μας καλωσορίσει εκεί η Μπύρα Αλφα με το δικό της μοναδικό τρόπο. Η Μπύρα Αλφα, η οποία είναι ο χορηγός του Ρίζες Fest στην Τεχνόπολη. Όποιος θέλει να διεκδικήσει διπλές προσκλήσεις, δεν έχει να παρά να μπει στο Facebook της Μπύρας Αλφα. Γίνονται σχεδόν καθημερινές κληρώσεις για διπλές προσκλήσεις και βέβαια αναζητήστε το συλλεκτικό μαντίλι της Μπύρας Αλφα για να το έχετε, να κρατάτε τον πρωτοπόρο του χορού. Peppers στους 96 και 6, μαζί θα πάμε μέχρι τα μεσάνυχτα. Κώστας Παπαζέτης μαζί σας. Έρχονται οι Rolling Stones αλλά και οι Tame Impala.
1: Η Βιέννη ξέρει από βάλς, αλλά αυτή τη βραδιά χορεύει Parov Stelar.
2: I am Parov Stelar. You are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
1: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper Experience.
1: Όταν η μουσική γίνεται προορισμός.
3: Pepper 96.6.
4: Πέντε ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
5: Χόρεψε, λέβε το παιδό.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης,

0: είναι ένα από τα πιο ατμοσφαιρικά και χαρακτηριστικά τραγούδια της trip hop της δεκαετίας του 90. Ήταν η Portishead και το Roach στον Peppers του 96 και 6. Έρχεται Sivert Hogem στην Αθήνα. Σας έχω για τη δεύτερη ώρα ένα πολύ ωραίο διαγωνισμό. Μείνετε συντονισμένοι, νυχτερινή βάρδια εδώ στον Peppers του 96 και 6. Μαζί θα πάμε μέχρι τα μεσάνυχτα.
1: Η Βιέννη ξέρει από Vals, αλλά αυτή τη βραδιά χορεύει Parov Stelar.
2: I am Parov Stelar. You are listening to Pepper 96.6 here in Vienna.
1: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper Experience.
1: Όταν η μουσική γίνεται προορισμός.
3: Pepper 96 και 6.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3 με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι. Στον Sky.
3: Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6.

Sweet στον Peppers του 96.6 στη νυχτερινή βάρδια του Sweet για τη δεύτερη ώρα. Κώστας Παπαζέτης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Μαζί θα πάμε μέχρι τα μεσάνυχτα. Το κάνουμε καθημερινά εδώ στον Pepper, νύχτα Τετάρτης. Και ο μήνας έχει 9, που στους δρόμους βέβαια καθόλου 9 δεν είχε. Αρκετή κίνηση εκεί έξω και βέβαια σε κάνει να αναρωτιέσαι πόσο σκέψη θέλει ότι όλα αυτά τα κουρέματα στις πικροδάφνες και στα φυτά στις νησίδες πρέπει να γίνονται πριν γυρίσουν οι άνθρωποι στην πόλη. Όχι μόλις γυρίσουν και εκεί γίνεται η κίνηση ακόμα πιο δύσκολη. Τέλος πάντων, πάμε να ακούσουμε ένα Marvin Gaye σε ένα από τα πολύ ξεσηκωτικά του τραγούδια. Μαζί θα πάμε μέχρι τα μεσάνυχτα εδώ στον Peppers του 96.6. Στέλνω μια καλησπέρα και στη Μαρία και στην Αγγελική. Μας ακούει από την Κηφισιά.

Αυτή ήταν η Cranberries και το Zombie σε μια ακουστική version εδώ στο Peppers του 96 και 6 στη νυχτερινή βάρδια. Και όπως σας είπα και την προηγούμενη ώρα, σας έχω διαγωνισμό Sievert Hoeghem. Ο Pepper 96 και 6 δημιουργεί αληθινές μουσικές εμπειρίες και σας δίνει την ευκαιρία να γνωρίσετε από κοντά τον Sievert Hoeghem. Η μαγική φωνή των Μαντρουγκάντα επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου και βέβαια ο Pepper εξασφάλισε για έναν τυχερό ακροατή το απόλυτο συναυλιακό δώρο Meet and Greet για δύο άτομα, μια αποκλειστική συνάντηση με τον Sievert Hoeghem και βέβαια πρόσκληση για τη συναυλία. Και για να τα κερδίσετε όλα αυτά δεν έχετε παρά να μπείτε στο site του Pepper, να βρείτε τη συγκεκριμένη φόρμα, να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας και η κλήρωση θα γίνει την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Καλή επιτυχία, Sievert Hoeghem, μοναδικό δώρο.

0: δεκαετία του 90, ο Μικ Χάκναλ ήταν από τους αγαπημένους μου pop τραγουδιστές, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ και το στυλ του. Είναι λίγο bespoke το στυλ του, με ωραία κοστούμια, ωραία ραμμένα, φοβερή φωνή. Ένας άνθρωπος επηρεασμένος πολύ από την ιταλική κουλτούρα στο ανδρικό ντύσιμο. Αυτό που ακούσαμε ήταν το Stars εδώ στον Peppers στους 96.6 και με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής ήταν ο Κώστας Παπαζέτης, όπως κάθε βράδυ Δευτέρα με Παρασκευή για αυτές τις δύο τελευταίες ώρες της ημέρας. Αύριο Πέμπτη στις 10 το βράδυ ακριβώς θα είμαι εδώ. Καλή συνέχεια στη νύχτα σας.
1: Η Βιέννη ξέρει από βάλς, αλλά αυτή την βραδιά χορεύει Parov Stelar.
2: I am Parov Stelar. You are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
1: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper Experience.
1: Όταν η μουσική γίνεται προορισμός.
4: Pepper 96.6.
5: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στο Νισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.

Τη μουσική επιλέγει ο DJ Spector. Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.